Ακούσαμε τα τέσσερα συμφωνικά σκίτσα με γενικό τίτλο «Η θάλασσα» του Paul Hilson. Τη συμφωνική ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Ακολουθεί το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την όπερα «Lohengrin» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισλανδίας διευθύνει η Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την όπερα Lohengrin του Richard Wagner. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διεύθυνε η Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί ο μονόλογος του υποδηματοποιού Hans Sachs, «Was duftet doch der Flieder», από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Wagner. Εδώ, ο υποδηματοποιός κάθεται στο εργαστήριό του κατά το λυκόφως, προκειμένου να κατασκευάσει ένα ζεύγος υποδημάτων για τον Beckmesser. Στον μονόλογο αναπολύει το τραγούδι του Walter, το οποίο τον εντυπωσίασε. Ακουγόταν τόσο παλαιό και ήταν τόσο νέο. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρδασον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν.

Ich

Ακούσαμε τον μονόλογο του υποδηματοποιού Hans Sachs «Was duftet doch der Flieder» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Richard Wagner. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρ Φαρσόν συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την ίδια όπερα.

Ακούσαμε το ορχιστρικό πρελούδιο της τρίτης πράξης από την όπερα «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Υπτάμενος» Ολλανδός του ίδιου συνθέτη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διευθύνει και πάλι η Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Ο Υπτάμενος Ολλανδός» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διεύθυνε η Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί το ρετσιτατίβο με άρια του Ολλανδού «Die Frist ist από την πρώτη πράξη της ίδιας όπερας. Εδώ το πλοίο Φάντασμα μόλις προσάραξε σε όρμο δίπλα στο πλοίο του Νορβηγού καπετάνιου Ντάλαντ. Ο Ολλανδός πατά τη στεριά και θερινεί τη μοίρα του, τονίζει μονολογώντας ότι η ώρα έφτασε αφού πέρασαν 7 έτη. Μία φορά ανά 7 ετία τα κύματα τον οδηγούν σε ακτή. Αν βρει μία γυναίκα που θα τον αγαπήσει αληθινά, τότε η κατάρα θα λυθεί. Ο ίδιος όμως είναι απογοητευμένος, πιστεύοντας πως δεν θα λυτρωθεί ποτέ. Στο τέλος ακούγεται το πλήρωμα του Ολλανδού να λέει ότι είναι αιώνια εξαφανισμένο. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγουρδάρσον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν.

das Kreuz und flieht davon. Wie oft in mir des Priesters

Ακούσαμε το ρετσιτατίβο και άριο του Ολλανδού «Die Frist ist από την πρώτη πράξη της όπερας «Ο υπτάμενος Ολλανδός» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τον βαρύτον Όλαβιρ Σίγουρδάρσον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Τανχόιζερ» του ίδιου συνθέτη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διευθύνει και πάλι η Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Τανχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας διεύθυνε η Εύα Ολικάινεν. Ακολουθεί το φινάλε της όπερας «Η Βαλκύρια» του ίδιου συνθέτη, που είναι γνωστό ως ο αποχαιρετισμός του Βόταν. Εδώ ο ύπατος των θεών Βόταν τιμωρεί την κόρη του Μπρουνχίλντε, η οποία δεν υπάκουσε στις εντολές του. Θα είναι πια θνητή γυναίκα, βυθισμένη σε άειναο μαγεμένο ύπνο σε βράχο βουνό. Ο άνδρας που θα την αφυπνήσει θα την κάνει δικίνο. Ο Βόταν καλεί τον θεό της φωτιάς, Λόγκε, να ανάψει έναν μαγικό πύρινο κύκλο, αποτρέποντας τους πάντες, εκτός από έναν ατρόμητο ήρωα. Τον βαρύτον Όλαβιρ Σίγουρδαρσον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν.

Ακούσαμε το φινάλε της όπερας «Η Βαλκύρια» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, που είναι γνωστό ως ο αποχαιρετισμός του Βόταν. Τον βαρύτονο Όλαβιρ Σίγκουρδασον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό την Εύα Ολικάινεν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τον ντουέτο «Μπαϊμένον Βέλχε Λίμπε Φίλεν» από την πρώτη πράξη του Ζίνγκσπιλ «Ο μαγικός αυλός» του Βολφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Εδώ οι δύο ήρωες εξυμνούν τον ερωτά. Την υψήφωνο Ίζαμπελ Μπαϊραγκνταριάν και τον βαρύτονο Ράσελ Μπράουν συνοδεύει η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Ρίτσαρντ Μπράντσο.

Ακούσαμε το ντουέτο «By Menon, Welche Liebe Fielen» από την πρώτη πράξη του «Singspiel, ο μαγικός αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart. Την υψήφωνο «Isabel, Bayrak Darian» και τον βαρύτονο «Russell Brown» συνόδευσε η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw. Ακολουθεί το κουίντετο με πιάνο υπό τον τίτλο «Brahms vs. Wagner», «Imaginarium Super Mathilde Wesendonck» του σύγχρονου βούλγαρου συνθέτη Γιώργη Αρναούντοφ. Ερμηνεύουν η Θεοδόρα Χρήστοβα, πρώτο βιολί, Γιορτάν Δημητρόφ, δεύτερο βιολί, Ντέμνα Γκιγκόβα, βιόλα, Χρήστο Τάνεφ, βιολοντσέλο και Έλενα Ντίκοβα, πιάνο.

Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο υπό τον τίτλο Brahms vs. Wagner, Imaginarium Super Mathilde Wesentonk του σύγχρονου βούλγαρου συνθέτη Γιώργη Αρναούντοφ. Ερμηνεύσαν η Θεοδόρα Χρήστοβα, πρώτο βιολί, Γιορτάν Δημητρόφ, δεύτερο βιολί, Ντέμνα Γκιγκόβα, βιόλα, Χρήστο Τάνεφ, βιολοντσέλο και Έλενα Ντίκοβα, πιάνο. Η εκπομπή Νοτούρνου συνεχίζεται με την παράφραση Liebestod της Ιζόλδης για πιάνο, Σερλ 447 του Φραντς Λίστ. Βασίζεται στον περίφημο μονόλογο της Ιζόλδης από το τέλος της όπερας Τριστάνος και Ιζόλδη του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Η παράφραση του Λίστ τυπώθηκε το 1868, 3 έτη μετά την πρεμιέρα της όπερας στο Μόναχο. Το 1875 ακολούθησε η αναθεωρημένη εκδοχή. Ερμηνεύει ο πιανίστας Φρανσουά Φρεντερίκ Γκι.

Από τον πιανίστα Φρανσουά Φρεντερίκ Γκί ακούσαμε την παράφραση Liebestod της Isoldis, Sir 447 του Franz Liszt. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε σολ μίζωνα του γερμανού συνθέτη, πιανίστα και τσιμπαλίστα Johann Schobert. Απεβίωσε νεότατος το 1767 αφού έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια. Το κοντσέρτο που θα ακούσουμε αποτελείται από τρία μέρη. Allegro manon tanto, andante allegro. Σολίστ στο πιανοφόρτε ο Eckhard Zellheim. Το οργανικό σύνολο Collegium Aureum διευθύνει ο Franz Josef Mayer.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πληκτροφόρο και ορχήστρα σε σολμίσωνα του γερμανού συνθέτη, πιανίστα και τσιμπαλίστα Johann Schobert. Σολίστ στο πιανοφόρτε ο Eckart Zellheim. Το οργανικό σύνολο Collegium Aureum διεύθυνε ο Franz Josef Mayer. Ακολουθούν τα τραγούδια της ημέρας του Αγίου Ιωάννη του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Βέλιο Τόρμης 1930-2017. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορη.

0: Kast du ne tulle sanuja, tai en rova tarve eda.
1: Tuli antun!

από το φωνητικό σύνολο BBC Singers υπό τον Στίβεν Κλίμπορη ακούσαμε τα τραγούδια της ημέρας του Αγίου Ιωάννη του σύγχρονου Εστονού συνθέτη Βέλιο Τόρμης 1930-2017. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα από τη σκηνική μουσική «Πολύ κακό για το τίποτα» έργο 11 του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ για την ομότιτλη κωμωδία του Βίλιαμ Σέικσπιρ. Η σουίτα αποτελείται από 5 μέρη. Εισαγωγή, η κοπέλα στο γαμήλιο δωμάτιο, εμβατήριο του νυκτοφύλακα, σκηνή στον κήπο, Hornpipe. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διευθυνεί ο Κάσπαρ Ζίντα.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα από τη σκηνική μουσική «Πολύ κακό για το τίποτα», έργο 11, του Έριχ Βολφγκανγκ Κόρνγκολτ, για την ομότιτλη κωμωδία του Βίλιαμ Σέξπιρ. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διήθυνε ο Κάσπαρ Ζίντα. Ακολουθεί το νυχτερινό σε Σι Ελάσσονα για πιάνο, έργο 97 του Γκαμπριέλ Φουαρέ. Ερμηνεύει ο Στεφάν Λεμελέν.

Από τον πιανίστα Στεφάν Λεμελέν ακούσαμε το νυχτερινό σε Σι Ελάσσονα έργο 97 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ακολουθεί το έργο Syrinx για φλάουτο σόλο του Claude Debussy. Ερμηνεύει η Ήδικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα.

Ακούσαμε το έργο Syrinx για φλάουτο σόλο του Claude Debussy. Ερμήνευσε η Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα. Ακολουθεί η Suite Medieval για φλάουτο, άρπα και τρίων χόρδων του Γάλλου οργανίστα και συνθέτη Ζανίβ Ντανιέλ Λεσίρ 1908-2002. Ερμηνεύει το σύνολο άρπε.

Ακούσαμε τη Suite Medieval για φλάουτο, άρπα και τρίων χόρδων του Γάλλου οργανίστα και συνθέτη Jean-Yves Daniel Le Cyr, 1908-2002. Ερμηνεύσε το σύνολο άρπε. Ακολουθεί η Suite για βιόλα και ορχήστρα εν χόρδων υπό τον τίτλο Trauma Music του Paul Hindemith. Σολίστη είναι η Rivka Golani. Τη Συμφωνική του Τόρόντο διευθύνει ο Andrew Davis.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιόλα και ορχήστρα εν χόρδων υπό τον τίτλο Traum, Zik, του Paul Hindemith. Σολίστη ήταν η Ρίβκα Γκολανή. Τη Συμφωνική του Τορόντο διεύθυνε ο Andrew Davis. Ακολουθεί το μοτέτο Gratia Sola Day του Orlando Di Lasso. Το σύνολο Κουρέντε διευθύνει ο Eric van Nevel.

Ακούσαμε το μοτέτο «Gratias Ola Dei» του Orlando Di Lasso. Το σύνολο «Courant» διήφθηνε ο Eric van Nevel. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα πνευστών του Ολλανδού συνθέτη Leo Schmidt, 1900-1943. Σολίστ είναι ο πιανίστας Bart van der Ruer. Μέλη της Ολλανδικής Φιλαρμονικής διευθύνει ο Lucas Wyss.

ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα πνευστών του Ολλανδού συνθέτη Λέο Σμιτ. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Μπαρτ Φαν ντερ Ρούερ. Μέλη της Ολλανδικής Φιλαρμονικής διεύθυνε ο Λούκας Βις. Επίλογος της εκπομπής μας η Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Δικά. Γράφτηκε το 1906 ως κομμάτι εξετάσεων των σπουδαστών κόρνου στο οδείο του Παρισιού. Θα ακούσουμε τη Βιλανέλα σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα, η οποία δεν φέρει την υπογραφή του συνθέτη. Σολίστη είναι ο κορνίστας Έσα Τούκια. Τη συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάικλ Άντελσον.

Ακούσαμε τη Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Ντικά σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα. Σολίστ ήταν ο κορνίστας Έσα Τούκια. Τη συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάικλ Άντελσον. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο Johannes Brahms θα μας προσφέρει τον πρώτο ήχο της Αυγής. Violin Concerto σε Re Mizona Opus 77. Το τρίτο μέρος, Allegro Giocoso, ma non troppo vivace. Solist, Baybas Kride και παίζει η Royal Stockholm Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Οράμου.

Το Vega Piano Trio θα ερμηνεύσει για εμάς τώρα Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο τρίο νούμερο 3 σε Σι ύφεση μίζωνα, όπως 15 νούμερο 1 Κέχερ 502. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο, τρίτο αλεγκρέτο.

Ο Νικολάη Καπούστιν θα ερμηνεύσει Φρανκ Ντουπρέ, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 5, όπως 72. Παίζει η Rundfunk Symphony Orchestra Berlin και διευθύνει ο Ντομινίκ Μπέικιρχ.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Καλή μας αρχή λοιπόν. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει. Ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωσης σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βαντεφούλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

9 και 12 πρώτα λεπτά το ρολογάκι μας και είστε συντονισμένοι βεβαίως στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας εντοπίζετε στους 92,5 και στους 93,9 είναι οι συχνότητες μας στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα. Αν βέβαια θέλετε εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ηλεκτρονικά το erteco.gr για να επιλέξετε κατόπιν ΕΡΤ Πάτρας. Είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακή η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας εντοπίζετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν θέλετε, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και ευχόμαστε όλοι από καρδιάς να είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για όλους. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου σήμερα είναι η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας και του Μαΐου, που παρότι ξεκίνησε θυμωμένος, φαίνεται σιγά σιγά να επανέρχεται και λίγο πάνω από τα κανονικά του. Και μιλώ για τον καιρό, γιατί από εκεί θα ξεκινήσω σε λίγο, αλλά πρώτα, για να δούμε αν έχουμε καμία γιορτή σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων, μάλιστα. Αυτό για το πολέμου των άστρων δεν το ξέρω ότι υπήρχε και ημέρα, αλλά ορίστε, το μάθαμε. Λοιπόν, για να δούμε τι σημαντικά γεγονότα έχουμε ανά την ιστορία. Βλέπω πολλά, αρκετά. Λοιπόν, το 1886 είχαμε τη σύγκρουση στο Σικάγο, στην πλατεία Hay Market, με Αμερικανούς εργαζόμενους που διαδήλωναν για την καθιέρωση του οκτάωρου. Ό,τι σύμπτωση. Έρχομαστε και σήμερα να μιλούμε για το ωράριο των εργαζομένων. Σκοτώθηκαν 8 αστυνομικοί και 6 τραυματίστηκαν από ρήψη χειροβομβίδας που πέταξαν οι διαδηλωτές. Η αστυνομία από την πλευρά της άνοιξε πυρ και ο αριθμός των διαδηλωτών που έχασε τη ζωή του που σκοτώθηκαν δεν έχει καταγραφεί. Είναι ανυπολόγιστος ακόμη μέχρι και σήμερα. Αυτό έγινε το 1886, όταν τότε οι εργαζόμενοι στην Αμερική πάλευαν για το οκτάωρο. Λοιπόν, 1941, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ο Χίτλερ τότε εξύμνησε την Ανδρεία των Ελλήνων. Είχε βγάλει λοιπόν ένα λόγο και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υποχρεούτο βάσει της ιστορικής δικαιοσύνης ο ίδιος να διατυπώσει ότι από όλους τους αντιπάλους οποίους αντιμετώπισε, ο ελληνικός στρατός ήταν αυτός που πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Μάλιστα. Η Ανδρεία των Ελλήνων να εξυμνείται από ποιον? Από τον Χίτλερ. Η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού, το 1949. Το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα της στο Τωρίνο συνετρίβει στο λόφο σου Πέργα, κοντά στο Τωρίνο. Έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι, 18 από αυτούς ήταν μέλη της αποστολής από την Γρανάτα με τους 10 διεθνείς αθλητές. Ήταν το 1949, ήταν η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. 1970 και πάλι με διαδηλώσεις έχω να σας πω. Τότε λοιπόν είχαμε διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Στο Οχάιο λοιπόν η Εθνοφρουρά σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε άλλους 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ σε αυτού του είδους τη διαδήλωση. Από τότε προέκυψε και το τραγούδι «Το Οχάιο», αν το έχετε ακούσει. 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision έγινε στην Ιταλία το 1991. Νικήτρια αναδεχθήκε η Κάρολα. Δεν θυμάμαι το τραγούδι, εν πάση περιπτώσει. Η χώρα μας συμμετείχε με ένα πολύ αγαπημένο, ξεχωριστό και αδικημένο, θα πω, για τη συμμετοχή του τραγούδι, την Άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου που ερμήνευσε η Σοφία Βόσου. Τότε πήραμε τη 13η θέση και θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο αδικημένα τραγούδια που πήγαν στην Eurovision από την Ελλάδα. Η Άνοιξη του Μικρούτσικου με τη Σοφία Βόσου. Θα μπορούσε κάτι περισσότερο. Του άξιζε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, στα νέα της ημέρας παρακολουθούμε και πάλι τις νέες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μια επιχείρηση που την έχει ονομάσει Ελευθερία, για τα στενά του Ορμούς, για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Τροχονόμος, λέει, στα στενά του Ορμούς, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν από την πλευρά του λέει όχι σε όλα. Η επιχείρηση της Αμερικής θέλει να αποσυμφορήσει την κατάσταση για τα πληρώματα και τις εταιρείες που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και πάρα πολλές ημέρες στα στενά του Ορμούς. Και βεβαίως κάνουμε πολλή κουβέντα από προχθές για τα χιόνια του Μαΐου. Τα τελευταία 40 χρόνια ήταν το πιο ακραίο φαινόμενο στην Ευρώπη. Περιοχές οι οποίες ήταν χιόνι και στη Δυτική Ελλάδα, τα Καλάβρητα ας πούμε, στην Αχαΐα, η ορεινή ναυπακτία από την άλλη πλευρά, η ορεινή Φωκίδα. Και βεβαίως να μην πω και πιο ψηλά εκεί προς την περιοχή των Ιωαννίνων και πιο πάνω που είχαμε χιονοπτώσεις. Εδώ μέχρι την Πάρνη θα λέει η χιόνιση. Είχαμε λοιπόν χιονοπτώσεις στις πολύ ορεινές περιοχές. Είχαμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και 10 και 12 βαθμούς κάτω από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Θα σας τα θυμίσω όλα αυτά σε πάρα πάρα

πολύ λίγο. Τι άλλο ήθελα να σας δώσω σήμερα, στην γενικότερη αναφορά της ημέρας, ναι. Το πετρέλαιο εκεί στα ύψη, ξέρετε, έτσι, δεν πέφτει, που σημαίνει ότι δεν πέφτει και η βενζίνη. Έχουμε ο ΠΚΠ. Υπάρχει μια κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή αυτή την φορά. Είναι τα δύο πρόσωπα που φέρονται και πάλι βάσει τη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα την απορρίψει. Αυτό είναι το νεότερο που ξέρουμε. Έκλεισε με τα 1000 βασάνων η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Και από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, ελπίζουμε αυτή να πάει καλύτερα από την προηγούμενη, για τον κοινωνικό τουρισμό που αφορά 25.000 συνταξιούχους αυτή την φορά. Οπότε λοιπόν έχει ένα θέμα και το συγκεκριμένο. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να έρθω πάλι στα πολιτικά. Έχει σημασία να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Και βεβαίως παρακολουθούμε και τις πολιτικές αναφορές που έχουμε το τελευταίο, αυτό το μήνα μάλλον, για τα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού. Θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα ακολουθούμε. Λοιπόν, δύο ακόμη θέματα που θέλω να σας τα μεταφέρω για να τα ξέρετε και να τα έχετε κατά νου. Έχουμε λοιπόν, για όσους κινείστε σήμερα, από σήμερα, μέχρι και την άλλη Κυριακή θα είναι το θέμα αυτό, επί της Ολυμπίας Οδού, υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση που λέει τι, ότι έχουμε αποκλεισμό μέσα στις σύραγγες του Πλατάνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από σήμερα Δευτέρα, ξεκίνησε από το πρωί, μέχρι το αργότερο την επόμενη Κυριακή τα μεσάνυχτα. Γίνονται εργασίες συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και ουσιαστικά γίνονται και αντικαταστάσεις των παλαιών αναλογικών καμερών με νέες ψηφιακές κάμερες μέσα στις σύραγγες του Πλατάνου. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, όσοι είστε εν κινήσει στην Ολυμπία Οδό, να ξέρετε ότι από σήμερα το πρωί έχουμε αποκλεισμό του κλάδου προς Αθήνα μέσα στις σύραγγες του Πλατάνου, εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο κυκλοφορίας προς Πάτρα μέσω των ανοιγμάτων έκτακτης ανάγκης, δηλαδή θα υπάρχει μια μικρή εκτροπή εκεί, κατά μήκος της σύραγγας του Πλατάνου, στις σύραγγες του Πλατάνου, να ξέρετε. Θα σας κατευθύνουν εκεί. Η κυκλοφορία προς Πάτρα τώρα, από την άλλη πλευρά, θα καλύπτεται από μια παράπλευρη βοηθητική οδό των σύραγγων που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά. Υπάρχει, αν θυμάστε, μια μικρή παράκαμψη δρόμου εκεί, καθώς κατευθύνεσαι από την Αθήνα προς την Πάτρα, φτάνοντας πολύ κοντά στη σύραγγα του Πλατάνου, θα σε εκτρέπει προς την πλευρά, την δεξιά καθώς έρχεσαι, για να βγαίνεις λοιπόν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο. Θέλει λοιπόν λίγο προσοχή και συμμόρφωση με τις σημάνσεις και τις υποδείξεις της τροχέας και λίγο περισσότερη προσοχή για εσάς που θα μετακινήσετε εκεί. Ξαναλέω και πάλι, έχουμε αποκλεισμό στις σύραγγες του Πλατάνου στην Ολυμπία Οδό και κατευθύνσεις που δίνονται από τις σημάνσεις και από την τροχέα που πρέπει να ακολουθείτε για μια πολύ μικρή παράκαμψη. Λοιπόν, αυτό και μία ακόμη υπόθεση που απασχολεί την αστυνομία είναι μια καταγγελία που έγινε για μια περίεργη διάρρηξη στην περιοχή του Αιγαίου. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε έγινε, τις προηγούμενες ημέρες. Πάντως, μόλις προχθές ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί ότι έγινε διάρρηξη και κλοπή. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, αυτό που ξέρουμε στα πρώτα στοιχεία, με τη συλλογή των στοιχείων που γίνεται από την αστυνομία, είναι ότι πρέπει να έγινε ρυφηφή ουσιαστικά, δηλαδή θα πρέπει να πέρασαν μέσα από πλαϊνό κατάστημα από μια αποθήκη ουσιαστικά εμπορευμάτων, θα πρέπει να έσκαψαν ότι είχε μια τρύπα στον τοίχο, εντόπισε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, και διαπίστωσε λοιπόν ότι έλειπαν διάφορα πράγματα από την δική της επιχείρηση. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα θέματα. Τα κλοπημαία έχουν να κάνουν με ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, προσωπικά αντικείμενα, ρολόγια κλπ. Σε μια συνολική αξία 23.000 ευρώ. Δεν ξέρω ακριβώς την ημέρα που έγινε το ρυφηφή. Πάντως είναι μια υπόθεση την οποία διερευνά η αστυνομία στο Αίγιο. Και να σας πω επίσης, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν έχουμε μόνο αστυνομικά, συνεχίζεται και συνεχίστηκε και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως το τριήμερο, η προσέλευση του κόσμου στο Μεσολόγγι, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, για να προσκυνήσει την εικόνα Άξιον Εστί, την ιερά και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, την Άξιον Εστί, η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στην πόλη του Μεσολογγίου. Λοιπόν, να σας πω και τα του καιρού, να σας τα θυμίσω.
για να συνεχίσουμε κατόπιν. Είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, μας τα είχε πει δηλαδή ο κ. Θοδωσόπουλος και εγώ, ότι θα είχαμε αυτή την διαφοροποίηση της θερμοκρασίας. Από εκεί που είχαμε 16 την μικρότερη, πέσαμε στους 9 το τελευταίο διήμερο, τρίμερο. Και από εκεί που είχαμε 25-26 στη μέγιστη, πέσαμε στους 19-20, ίσως και λίγο πιο κάτω σε πιο ορεινές περιοχές. Λοιπόν, από σήμερα όμως έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και κρατήστε ότι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί 9 με 10 Μαΐου, η θερμοκρασία και στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 28 και μπορεί και να τους ξεπεράσει, να φτάσει και στους 30-31 βαθμούς στην ενδοχώρα. Θα τα δούμε και μες την εβδομάδα τα υπόλοιπα. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα που αφορά και την ιδιότητά μας και μιλώ για το περιστατικό που είχαμε και στον Άραξο. Εμείς βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με την αερολιμενάρχη πριν γίνει αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μιλήσει για όλη τη διοργάνωση, είχαμε πει τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πόσο σημαντικό θα μπορούσε να είναι μια ονοματοδοσία ενός αεροσκάφους που πηγαίνει σε διεθνή αεροδρόμια και να έχει την ονοματοδοσία Πάτρα και κανείς δεν αμφισβήτησε αυτό. Ήρθαμε όμως να μιλήσουμε για το περιστατικό αυτό για έναν άλλο λόγο. Και επειδή δεν συνηθίζω να τα κουβεντιάζω μόνη μου, θα καλημερίσω μαζί σας τον καλό συνάδελφο και Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ιωνίων και Νήσων. Καλά τα λέω, Γιώργος Καρβουνιάρης. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πελοποννήσου, Ήπειρο και Νήσων.
0: Έτσι, μπράβο, είδε, σε όλο μου διαφέρει.
1: Όλων των Νήσων, όχι των Ιωνίων μόνο, και του Αιγαίου.
0: Και την Κρήτη. Έτσι, ναι, με φτάνουμε και στην Κρήτη. Έχει δίκιο. Απλά επειδή εμεί τα έχουμε, ξέρει, με τα επικεφαλή ονόματα. Λοιπόν, το θέμα μα είναι το εξή. Δεν είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική του ακαιρεότητα οι συνάδελφοι, έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Έτσι. Και για μια ακόμη φορά, λοιπόν, εγώ, τουλάχιστον όσο μπορώ, θέτω το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων που βρίσκονται στο δρόμο, στα βουνά, στις σκάλες, οπουδήποτε αλλού. Δεν καλύπτονται με βάρεα και ανθυγιεινά οι δημοσιογράφοι αυτού του τύπου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Αλλά ξέρεις,
0: εγώ θα το λέω. Όσο μπορώ, θα το λέω.
1: Λοιπόν, θα το λες και καλά κάνεις. Αλλά θα πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι μέρος της δουλειάς μας. Δηλαδή, εννοώ ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μας, τουλάχιστον το ρεπόρτερ που βρίσκονται καθημερινά έξω, είναι να είναι κοντά στον κίνδυνο.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πάνε.
0: Ναι, πες μου. Και εγώ θα πω κι άλλα.
1: Σε ένα τροχαίο, σε μια φωτιά, σε ένα σεισμό, ακόμα και οι συνάδελφοί μας, οι πολεμικοί ανταποκριτές καθημερινά στα μέτωπα του πολέμου, γνωρίζουν ότι θα βρίσκονται σε σημεία τα οποία θα δημιουργούν ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, για την ασφάλειά τους. Και πρέπει να φροντίζουμε βεβαίως εμείς και συνδικαλιστικά όσο μπορούμε να είναι ασφαλείς. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια, εγώ θα σου πω εδώ τώρα, μιας και μου πες γι' αυτό, ότι και οι καλοί φίλοι των σωμάτων ασφαλείας είναι η δουλειά τους να είναι μάχημοι. Αλλά εκεί όμως υπήρξε μια παρέμβαση και μια παρένθεση περί βαρέων και ανθυγιεινών, αν θέλεις. Ασφαλιστικών.
1: Ναι, όχι, δεν πρόκειται να διαφωνήσουμε σε αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Το ξέρω.
1: Απλά λέω ότι είναι και κομμάτι της δουλειάς μας. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης είναι ότι σε ρεπορτάζ τα οποία υποτίθεται ότι είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών ασφαλή, για να φτάσουμε στο σημείο αυτού που έγινε στον Άραξο, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, θεωρητικά είναι ασφαλή. Ναι.
1: Θα πρέπει αυτοί που διοργανώνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ. Να λαμβάνουν υπόψη και αυτό τον παράγοντα. Δηλαδή, οι συνάδελφοι μας, εμείς όλοι, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Άντε βάλτε πάνω σε μια σκάλα η οποία δεν ξέρουμε αν μπορεί να τους κρατήσει για να πέσουν κάτω και να σκοτωθούν, να χτυπήσουν, να τραυματιστούν, οτιδήποτε άλλο κτλ. Αυτό λέμε ότι σε αυτού του είδους τα εντός ή εκτός εισαγωγικών ασφαλή ρεπορτάζ θα πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα, να μην πηγαίνουν οι συνάδελφοι μας ως πρόβατα επί σφαγήν.
0: Ναι. Συνεπώς, δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που ξέρουμε πολύ καλά ότι στηβαζόμαστε και στηβάζονται πάνω σε πλατφόρμες, αν θες, σε πρόχειρα στημένες σε κατασκευές, τους καρφαλώνουν παντού. Εντάξει, κατανοώ το ύφος της δουλειάς και το νόημα αυτής σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται αυτό που λέμε τόση ώρα. Και μια και πες για τους πολεμικούς ανταποκριτές, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι κατόπιν παρεμβάσεων των ενώσεων, των συνδικαλιστικών ενώσεων πριν από μερικά χρόνια, δόθηκαν στους πολεμικούς ανταποκριτές τα κατάλληλα που πρέπει να φέρουν πάνω τους για να προστατεύονται. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να τα
1: ξεχνώ. Και παλιότερα αυτό δεν ήταν αυτονόητο, έτσι, επειδή έχω πάει και εγώ στο εξωτερικό σε ρεπορτάζ σε πολεμικές περιοχές. Ναι, ακριβώς. Την περίοδο των πολέμων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κόσοβο και στη Γιουγκοσλαβία μετά. Λοιπόν, θα σου πω ότι όχι, αυτά δεν ήταν αυτονόητα.
0: Μόνοι, δηλαδή, μόνοι σας τα παίρνατε, μόνοι σας τα αγοράζετε.
1: Ό,τι μπορούσες έβρισκες για να καλυφθείς. Αυτή ήταν μια καλή αρχή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμα και δηλαδή όταν πηγαίνεις σε μπάση πτώση σε απολεμικό μέτωπο ή σε μια φωτιά ή σε κάτι σε άσυσμο
0: που προετοιμάζεις,
1: κατάρρευση κτλ. είσαι αντίστοιχα προετοιμασμένος, το έχει το μυαλό σου.
0: Σωστά.
1: Εδώ πέρα, όταν πας να καλύψεις την ονοματοδοσία ενός αεροσκάφους σε ένα αεροδρόμιο, λοιπόν, δεν έχεις το μυαλό σου ότι πρέπει να είσαι έτοιμος ούτε για πόλεμο, ούτε για φωτιές, ούτε για σεισμούς, ούτε για λοιμούς, ούτε για καταπολισμούς.
0: Τι ακριβώς έγινε εκεί, γιατί εμείς είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με την αερολιμενάρχη και είχαμε πει για την. Δεν είπαμε για τις σκάλες, είπαμε γενικά για το θέμα, έτσι. Τι ακριβώς έγινε εκεί στην προκειμένη περίπτωση?
1: Κοίταξε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συναδέλφων μας, γιατί σε αυτές θα βασιστούμε, αυτό γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να ληφθούν καλύτερα πλάνα την ώρα της ονοματοδοσίας του αεροσκάφους, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους του και τους τεχνικούς, τους φωτορεπόρτερ και τους οπερατέρες, δηλαδή να ανέβουν πάνω σε μία σκάλα, σαν αυτές που είναι για να
0: προσεγγίζουν τα αεροπλάνα. Βέβαια, αυτά που προσεγγίζουν τις πόρτες των αεροπλάνων για να μπεις μέσα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η οποία όταν βέβαια τη βάζουν σε ένα αεροπλάνο, αφενός στηρίζεται στη μία πλευρά στο αεροπλάνο και στην άλλη στηρίζεται στο έδαφος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή όμως ήταν στον αέρα. Δηλαδή ήταν μένει στο έδαφος η μία πλευρά, η άλλη δεν στηριζόταν πουθενά.
0: Το πλατήσκαλο της σκάλας ήταν στον αέρα. Δεν ακουμπούσε το αεροπλάνο, απλά.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ανέβηκαν οι συνάδελφοί μας επάνω και όταν επειδή ήταν πολύς ο κόσμος σε μπάση τόση που ανέβηκε πάνω για να τραβήξει τα πλάνα, τις φωτογραφίες κλπ. Έχασε την ισορροπία της η σκάλα και έγινε και έπεσε.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τους ανθρώπους που ήταν επάνω, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι είχαμε και τραυματισμούς. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι παραπάνω, γιατί σκεφτόμουν ότι αν ήταν κάποιος κάτω από τη σκάλα εκείνη την ώρα που αυτή έπεφτε, θα είχαμε χειρότερα, γιατί συνήθως υπάρχουν παντού άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις, εκδηλώσεις. Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, υπάρχει ένας συνωστισμός.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσε να πέσει κάτι με το κεφάλι, για παράδειγμα.
0: Ναι. Πάλι καλά.
1: Δηλαδή τώρα είχαμε όντως τραυματισμούς, αλλά ήταν στο πόδι, φλάστικα, τραύματα κτλ.
0: Πώς είναι, συνάδελφοι?
1: Με άλλο τρόπο. Κοίταξε, οι συνάδελφοι έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Ένας φωτορεπόρτερ και ένας φωτογράφος, η συνάδελφος από τα παραπολιτικά, η δημοσιογράφος που είχε έρθει να καλύψει το γεγονός, ήταν σοβαρότερα, χρειάστηκε επέμβαση και αφού της έγιναν εδώ οι πρώτες ιατρικές πράξεις, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Στο πόδι έχει χτυπήσει και αυτή, αλλά είναι πιο σοβαρά η περίπτωσή της.
0: Ορθοπαιδικά τραύματα δηλαδή, κατά κύριο λόγο, έτσι, δεν είχαμε κάτι περαιτέρω. Όπως είπες, δεν έπεσαν ευτυχώς να χτυπήσουν στο κεφάλι.
1: Ήταν θέμα τύχης όμως, αυτό λέω δηλαδή. Θα μπορούσε κάποιος να πέσει διαφορετικά.
0: Μέχρι πότε η τύχη να μας προστατεύει. Και είδα και την ανακοίνωση που έδωσε η Ένωση Συντακτών αντίστοιχα για το θέμα αυτό, Γιώργο. Και διαβάζω επίσης ότι οι συνάδελφοι που ήταν πάνω στη σκάλα, όχι μόνο αυτοί που τραυματίστηκαν, αλλά και οι υπόλοιποι, θα ακολουθήσουν μόνο την νομική οδό, γιατί εκτός από τα τραύματα που πρωτίστως αυτά πρέπει να θεραπευτούν, πάθαν και σοβαρή ζημιά στον εξοπλισμό τους.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα, επειδή ακριβώς είναι το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα πρώτα, γι' αυτό μίλησα. Αλλά προφανώς βεβαίως υπήρξαν φθορές στον εξοπλισμό των συναδέλφων, σε φωτογραφικές μηχανές, σε κάμερες κλπ. Ναι, κάποιος πρέπει να τα αποζημιώσει όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Και θέλω κάτι ακόμα να σε ρωτήσω. Ισχύει αυτό που διάβασα, γιατί δεν ήμουν εκεί και οφείλω να το πω, αυτό που διάβασα ότι παρότι είχε πέσει η σκάλα κάτω, υπήρχαν τραυματισμένοι άνθρωποι στο πάτωμα, η υπεύθυνη της εταιρείας της τουριστικής του πρακτορείου θέλησαν να συνεχίσουν και συνέχισαν κανονικά να κάνουν την τελετή και να βγάζουν φωτογραφίες? Είναι αλήθεια αυτό?
1: Κοίτα, για να είμαι απολύτως δίκαιος, ούτε εγώ ήμουν εκεί. Αλλά από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοί μας, αυτό ακριβώς έγινε και είναι εξοργιστικό αυτό. Δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι πραγματικά δεν λογαριάζεις καθόλου τον άνθρωπο σε όλη αυτή την ιστορία, τον βγάζεις έξω από την εξίσωση. Να προχωρήσει η διαδικασία, να βγουν κάποιες φωτογραφίες, εν πάση περιπτώσει, της τελετής, για να πούμε ότι έγινε και τα λοιπά, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν όντως έχουν τραυματιστεί άνθρωποι.
0: Αυτό με εξοργίζει περισσότερο, γιατί δεν ήταν μακριά. Δεν ήταν μακριά. Οι άνθρωποι που είχαν πέσει, οι συνάδελφοι, ήταν μπροστά εκεί δίπλα στο αεροπλάνο στο οποίο θα γινόταν η ονοματοδοσία, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους πεσμένους στο πάτωμα. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Και συνεχίζεις να χαμογελάς και να βγάζεις φωτογραφίες μπροστά. Δηλαδή, το θεωρώ άκρος εξοργιστικό αυτό το σκηνικό.
1: Απάνθρωπο είναι. Είναι πραγματικά, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι υπήρξαν εκπρόσωποι φορέων που βρίσκονταν εκεί, οι οποίοι ζήτησαν να σταματήσει η διαδικασία της τελετής ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι συνέβη αυτό. Και όταν είδαν ότι δεν έγινε, συνέχεια αποχώρησαν και πολύ καλά έπραξαν, γιατί αυτό οφείλουμε να το πούμε.
0: Ναι, αλλά η εταιρεία συνέχισε κανονικά. Έκανε το επικοινωνιακό της, το φωτογραφικό κομμάτι, το έκανε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς αυτό μας περιέγραψαν οι συνάδελφοί μας και είναι πραγματικά εξοργιστικό. Θα συμφωνήσω μαζί.
0: Να πω εγώ κλείνοντας πριν σε ευχαριστήσω, Γιώργο μου, ότι επικοινωνήσαμε και με την Αερολιμενάρχη. Βεβαίως μας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία τηρείται βασικά προανακριτική και συλλογή στοιχείων. Οπότε θα μιλήσει και θα έχουμε και εκεί ερωτήσεις να κάνουμε κατόπιν
1: της ολοκλήρωσης. Να πούμε ότι ως ένας συντακτών πριν κλείσεις, εμείς έχουμε ζητήσει την έρευνα σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο απόδοσης ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών για όλους όσους είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια της εκδήλωσης. Έτσι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι για μια ακόμη φορά θα πρέπει να θέσετε πολύ πιο ψηλά και πιο επίμονα το θέμα της ασφάλειας και της κάλυψης ασφαλιστικής όλων των συναδέλφων, κυρίως αυτών που βρίσκονται έξω και είναι εκτεθειμένοι σε οτιδήποτε, έτσι. Όχι μόνο στις σκάλες, σε οτιδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Καρβουνιάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας και καλός συνάδελφος της Ένωσης Συντακτών από την περιοχή Πελοποννήσου, Ιωνίσων, Ηπείρου και Νήσων. Έτσι, μην ξεχάσω. Είναι όλα τα νησιά. Δεν είναι μόνο τα Ιόνια, είναι και μέχρι την Κρήτη, είναι και η Ήπειρος. Λοιπόν, είναι ένα ζητούμενο και ένα θέμα το οποίο προέκυψε και θα μπορούσε να ισχύει για οποιοδήποτε άλλο κλάδο, ξέρετε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτή την φορά εκτέθησαν και πραγματικά είχαμε και τα αποτελέσματα που μάθατε, οι συνάδελφοι που ανέβηκαν πάνω σε μια σκάλα που τους υπεδείχθη για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Εγώ θα ξαναπώ και θα το λέω όσο μπορώ, ασχετά αν ακούγεται εκεί που πρέπει, ότι ο δημοσιογράφος είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και ίσως πολλές φορές υπερβαίνει και τον εαυτό του και εκτίθεται σε πάρα πάρα πολλούς κινδύνους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι χρήζει υποχρεωτικά μιας κάλυψης ασφαλιστικής ανάλογης. Αυτά είχα να πω, θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, και έφτασε η ώρα που διαβάζουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε την πρώτη μας πρωινή ανάγνωση λοιπόν μαζί και παίρνουμε μια γενικότερη εικόνα από τα θέματα που επικρατούν σήμερα, κυρίως στην περιφέρεια. Λοιπόν, η γνώμη σήμερα. Πρώτο της θέμα, τα πατίνια του τρόμου, ανεξέλεγκτη χρήση τους και στην Πάτρα. Παραμονεύει ο κίνδυνος για παιδιά και εφήβους, γράφει, που κινούνται στους δρόμους χωρίς κανόνες, επαρκή εκπαίδευση και κατάλληλες υποδομές. Νέοι τραυματισμοί και χειρουργία στο Καραμανδάνιο, τα κενά της νομοθεσίας και ο κώδικας που δεν εφαρμόζεται. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, συγγνώμη, και νομίζω ότι ήρθαμε αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου ένα μικρό παιδί έχασε τη ζωή του έπειτα από ατύχημα τέτοιου τύπου, ενώ κινείται με το πατίνι του στην Ηλία, το θυμάστε. Έχουμε όμως και νέους τραυματισμούς και δύο παιδιά που νοσηλεύονται στο Καραμανδάνιο. Λοιπόν, στην εφημερίδα η γνώμη, μαύρη καπνή έπνιξαν την νότια Πάτρα, τρόμος για τους κατοίκους Λεύκας και Ιτεών από φωτιά στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Και εδώ λοιπόν, να συμπληρώσω εγώ, ήταν η ημέρα κατά την οποία χτύπησε εκ νέου το 112. Και ενημέρωνε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ότι θα πρέπει να κλείσουν τα παραθυρά τους και να παραμείνουν εντός του σπιτιού τους, κυρίως αυτοί που αντιμετώπιζαν προβλήματα αναπνευστικά και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται, γιατί ελέγχεται και εξετάζεται και προσπαθεί να στοιχειοθετηθεί το αν πρόκειται για εμπρισμό ή όχι. Θα το δούμε. Εφημερίδα η γνώμη, συνεχίζω την ανάγνωση, πρωτοφανές σφοδρή χιονόπτωση στα Καλάβρητα. Σπάνιο και ασυνήθιστο για αρχές Μαΐου σκηνικό και σε άλλες περιοχές της χώρας, γράφει η εφημερίδα. Περιοδία από το Πασόκ, ξεχωριά των Καλαβρίτων, κλιμάκιο Μημανιάτη, Σολομού και άλλα στελέχη. Σε κλειό ανομίας, κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους του Άνω Σουλίου μετά τα κρούσματα παραβατικότητας. Το ραντεβού στο Αντίριο και ο μαϊμού χειρουργός, πώς εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στην Άρτα και τις πήραν 14.500 ευρώ με πρόσχημα δίθεν ατύχημα. Αποσύνδεση των νοσοκομείων, ανακοίνωση για Αγρίνιο και Μεσολόγγιο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημαντικό το θέμα αυτό, ήταν ένα από τα αιτήματα των εργαζομένων. Νέο θεσμικό πλαίσιο για δάνεια χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τέλος στα πανωτόκια, η ανακοίνωση που έγινε την Κυριακή από τον Πρωθυπουργό. Οι τρεις πατρινοί που σώθηκαν από τύχη μιλούν στην εφημερίδα Γνώμη για το πώς βρεθήκαν από τη σκάλα στο έδαφος με κατάγματα στην τελετή της προχειρότητας. Το περιστατικό στον Άραξο που σας είπα. Ένα επίσης θέμα που διαβάζω στην εφημερίδα η Γνώμη σήμερα και το είδα και αλλού βεβαίως, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ για τους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Ελλάδας. Και εκεί φαίνεται καθαρά ότι έχουμε μείωση των επισκεπτών. Και δεν ξέρω πώς αυτό. Πώς μπορεί να μη συνδέεται όλο αυτό με το θέμα του οδοντοτού, λέω εγώ τώρα. Πελοπόννησος και συνεχίζω. Οργή στη Λεύκα μετά τη φωτιά, φόβη για επιπτώσεις από την πυρκαγιά στα ελαστικά της πρώην Πιρέλη. Είχαμε προειδοποιήσει, καταγγέλουν οι περίοικοι. Μετά τη φωτιά που είχαμε σε εγκαταστάσεις λοιπόν της πρώην Πιρέλη, είχαμε προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα των παρατημένων ελαστικών στο κλειστό εργοστάσιο. Οι φόβοι για περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις εντείνονται με έτοιμα άμεσης απομάκρυνσης των καμένων υλικών. Στην ίδια εφημερίδα την Πελοπόννησο. Σε τροχιά υλοποίηση στο μεγαλύτερο δημόσιο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, ορατό το μεγάλο στοίχημα δωρεάν ρεύμα σε 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Πρόκειται, εμείς το έχουμε εξαντλήσει το θέμα αυτό το προηγούμενο διάστημα, θα σας το θυμίσω. Το μεγαλύτερο λοιπόν δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας, το κτήμα Polder στο Μεσολόγγι. Το έργο υλοποιείται από την περιφέρεια, αναμένεται να μειώσει το κόστος ενέργειας για 300.000 πολίτες και να εξασφαλίσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Θυμάστε, είναι αυτό το φωτοβολταϊκό με την ενέργεια που είχαμε κουβεντιάσαμε εδώ και πριν από πολύ καιρό. Ήταν έτοιμο δύο χρόνια το σύστημα όλο αυτό, το πάρκο αυτό, το πρώτο στη χώρα, συνεργατικό πάντα, για το οποίο περιμέναμε μια υπογραφή πάρα πολύ καιρό. Τελικά ελέησε και πήραμε την υπογραφή. Ναι, εντάξει, τώρα μπορούν να έρθουν και να πούνε ότι μας το δώσαν. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος διαβάζω επίσης για τη φοιτητική εστία της Πάτρας. Παραδόθηκαν 102 δωμάτια. Ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας ανακοίνωσε την παράδοση σε φοιτητές των πρώτων 102 ανακαινισμένων δωματίων. Από σήμερα ξεκινάει και η ανακαίνιση άλλων 102 δωματίων στη φοιτητική εστία. Και η εφημερίδα φιλοξενεί σήμερα μία συνέντευξη, η Πελοπόννησος εφημερίδα της Δευτέρας, φιλοξενεί μία συνέντευξη του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, του κ. Νίκου Παπαϊωάννου. Για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ναι, σημαντικό το θέμα.
για να αλλάξω εφημερίδα και να πάω σύμβουλος επιχειρήσεων στο σημερινό της Φύλο και βέβαια πρώτο της θέμα με τον άλογο φωτογραφικό υλικό. Κατάρρευση στον Άραξο όταν η τουριστική βιτρίνα σπάει στην πράξη. Τραυματισμοί εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης δείχνουν προχειρότητα και λήψεις ασφάλειας. Αυτά που κουβεντιάζαμε πριν από λίγο. Ηλεκτρικά πατίνια και κενά ασφάλειας. Γραφική εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σημαντικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Πρόγραμμα Διατηρώ και η Πάτρα. Ενώ πρόοδος αναφέρεται στα φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πόλτερ. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, που βρίσκεται στο Μεσολόγγι. Από το Σύμβουλο Επιχειρήσεων να πάω στο φύλλο της εφημερίδας Συνείδησης Ατολίας και Ακαρνίας που έχω μπροστά μου σήμερα. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας στο Αγρίνιο Day Tour of Hellas 2026. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Είναι διεθνούς ποδηλασίας η διοργάνωση. Τετάρτη 6 Μαΐου τον φιλοξενεί το Αγρίνιο τον πρώτο μεγάλο τερματισμό του. Ιωάννη Αγρίνιο είναι το κομμάτι αυτό, μήκους 179 χιλιόμετρων. Λοιπόν, επίσης, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαβάζω στη συνείδηση, απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περίοδου. Μπήκαμε πλέον, να ξέρετε, έτσι. Δεν καίμε, ξερόχορτα. Δεν καίμε οτιδήποτε. Φροντίζουμε για την αποψήλωση των οικοπαίδων και την απομάκρυνση των έφλεκτων υλικών. Σας το θυμίζω εγώ. Στην εφημερίδα όμως συνεχίζω να κάνω ανάγνωση συνείδηση Ατολίας και Καρνανίας. Μιχάλης Ερασκέρης είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου. Έκκληση για αίμα από το διοικητή Αγρινίου τονίζοντας την σοβαρή έλλειψη. Σημαντικό και αυτό. Δήμος Αγρινίου υποδέχεται την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Διάρρηξη στο Αιτωλικό ξεσκέπασαν τριμελή σπήρα για κλοπή κοσμημάτων αξίας 4.500 ευρώ και ναύπακτος 14χρονος και 15χρονος άρπαξαν πορτοφόλι ηλικιωμένης. Κλείνω την ανάγνωσή μου με τη συνείδηση λοιπόν και προχωράμε σε μουσική διακοπή.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποιες άλλες χρηστικές αναφορές και ενδιαφέρουσες σήμερα. Σας είπα για τις αλλαγές εκεί στην Ολυμπιόδο και πρέπει να είστε προσεκτικοί, να σας πω λίγο και οικονομικά τα πετρελαϊκά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, δεν δείχνουν τουλάχιστον κάποια ύφεση ή τάση αυτής. Το πετρέλαιο παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια. Περιμένουμε και αυτή την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ που την ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επιφυλακτικοί πάντως είναι όλοι οι παράγοντες στην αγορά του πετρελαίου. Με διακυμάνσεις των συμβολέων. Παρακολουθούν αυτές τις δηλώσεις από την Αμερική για την απελευθέρωση των φορτηγών πλοίων που έχουν κινητοποιηθεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Οι διαπραγματεύσεις είναι πάνω από τα 107 με 108 δολάρια το βαρέλι για σήμερα, για Δευτέρα. Είχαμε δύο υποχωρήσεις, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε κάτι διαφορετικό. Το αμερικανικό πετρέλαιο είναι στα 101 με 102 δολάρια το βαρέλι. Είναι ένα θέμα, γιατί οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα φέτος, όπως αναφέρουν οι παράγοντες της πετρελαϊκής αγοράς. Η σύγκρουση αυτή στη Μέση Ανατολή, τα στενά έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές και ουσιαστικά έχουμε μια αναμονή και επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Γιατί δεν ξέρεις τι θα πει και αύριο, είναι και αυτό το θέμα. Με πόση σιγουριά να προχωρήσεις και να πας παρακάτω. Θέλω να μείνω επίσης και να πω δύο στοιχεία παραπάνω σε αυτό το θέμα με τα πανωτόκια που έχουν ταλαιπωρήσει και ταλαιπωρούν εδώ και μερικά χρόνια τους δανειολήπτες. Λοιπόν, προσπαθώ να δω τι ακριβώς είναι αυτό. Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες δεν ήταν, Κυριακή δεν ήταν αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω Κυριακή ήταν, όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην Κυριακάτικη του ανάρτηση, από εκεί το είδαμε, ότι δεν θα έχουμε πανωτόκια σε δανειοληψίες μέχρι 100.000 ευρώ. Λοιπόν, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν έχω την δυνατότητα να σας το αναλύσω όπως θα πρέπει, αλλά προσπαθώντας να διαβάσουμε κι εμείς και να μάθουμε τι γίνεται με αυτό το θέμα, φτάσαμε στις οδηγίες τις κοινοτικές. Υπήρχε λοιπόν μια προθεσμία ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο των Χωρών Μελών στις 20 Νοεμβρίου. Εμείς ως χώρα τότε δεν μπήκαμε σε αυτή την ενσωμάτωση. Περάσαμε. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε και επιπτώσεις επί τούτου, ξέρετε. Δηλαδή δεν μπήκαμε στην ενσωμάτωση ενώ υπήρχε η οδηγία, τις οποίες ακολουθούμε, τις κοινοτικές αυτού τύπου οδηγίες. Θα υπήρχε η επικινδυνότητα μάλλον παραπομπής μας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί δεν το κάναμε, γιατί αμελήσαμε να ενταχθούμε και να ενσωματωθούμε μέχρι την 20 του Νοεμβρίου. Στην καθιερωμένη εβδομαδία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε αυτή την καθιέρωση του πλαφών στο 30-50% πλέον του αρχικού δανείου στο σύνολο του κόστους των καταναλωτικών δανείων. Παρουσιάζοντάς το βεβαίως ότι ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Βέβαια, η αντιπολίτευση από την πλευρά της είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις των στελεχών της που έγιναν κατόπιν αυτής της ανακοίνωσης ότι αυτό δεν είναι μια ρύθμιση που την έφερε η ελληνική κυβέρνηση για να βοηθήσει τους δανειολήπτες. Ήταν μια ρύθμιση που έπρεπε να την είχε κάνει εδώ και καιρό. Είχε παραβιάσει τις προθεσμίες και αυτό το πλαφόν ήταν το πολύ απλό, να σας το πω όσο πιο απλά μπορώ, που είχε καθιερώσει και είχε θέσει ως εφαρμογή η Ευρώπη, να το πούμε έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και έλεγε λοιπόν ότι δεν μπορεί να αποδίδει ένας δανειολήπτης παραπάνω από το 30-50% του αρχικού δανείου ως πανωτόκιο. Δηλαδή, πώς να σας το πω, αν έπαιρνε 100.000 λοιπόν ευρώ, δεν θα έπρεπε να δίνει ως τόκο έντοκα πάνω από 50.000 συν. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, τα πανωτόκια πάνω στους τόκους, τα γνωρίζετε λίγο πολύ καλύτερα εσείς που τα έχετε γευτεί δυστυχώς, τους έφταναν και πάνω από το 50%. Ήταν λοιπόν μια οδηγία κοινοτική που έπρεπε να την έχουμε εφαρμόσει από τον Νοέμβρη, τον περασμένο, το 26. Δεν το κάναμε. Μάλλον ήταν τον Νοέμβριο του 26, με συγχωρείτε αν μην κάνω λάθος, της ημερομηνίας. Δεν το είχαμε κάνει και υπήρχε ο κίνδυνος να παραπεμφθούμε ενώ φτάναμε στον επόμενο Νοέμβρη που λήγει η προθεσμία. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που ήταν υποχρέωση της χώρας να το πράξει
και νωρίτερα μπορούσε να το έχει κάνει. Έστω όμως και τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο σχετικά με την κοινοτική οδηγία και στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος του δανείου. Υποχρεώνει βέβαια η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρώπης να ρυθμιστούν και άλλα ζητήματα. Και μπορούν ο δανειολήπτης να συγκρίνει και διαφορετικές προσφορές τραπεζών, να μην υπάρχουν αυτά τα ψηλά γράμματα στις συμβάσεις, να αξιολογεί η τράπεζα που δίνει το δάνειο, πώς, αν μπορεί πιστοληπτικά να είναι ικανός ο υποψήφιος δανειολήπτης. Δηλαδή, πάω εγώ στην τράπεζα και ζητώ ένα δάνειο, 100.000 ευρώ. Θα πρέπει η τράπεζα να είναι υποχρεωμένη να ελέγξει αν εγώ μπορώ να αποπληρώσω το δάνειό μου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε ούτως ή άλλως από κοινοτική οδηγία. Άρα λοιπόν, έστω και τώρα έρχεται η εφαρμογή του. Ελπίζουμε στην πρακτική του εφαρμογή να έχει αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή βέβαια διαβάζουμε ότι κλείνει άρον-άρον, πολύ πολύ πιο σύντομα, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Έχουμε χάσει και τον αριθμό. Ναι, το 2 ήταν. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί, χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος που είχαν μπει μέσα σε αυτό, να μείνουν εκτός, να μην έχουν ολοκληρώσει, να μην έχουν διεκπεραιώσει όλη αυτή την γραφειοκρατική διαδικασία και όλες αυτές τις διαδικασίες που χρειάζονται, να έχουν φτάσει ένα βήμα πριν τη λήξη, αλλά να κλείνουν το πρόγραμμα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν αφιερώσει χρήματα, έχουν αφιερώσει χρόνο. Είναι ένα ζήτημα πολύ πολύ σημαντικό που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες. Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα 1 και 2, σπίτι 1, 2, 3, 4 έχουν κάποια ψηλά ζητήματα που θα πρέπει να τα προσέχουν όλοι πριν να ενταχθούν σε αυτά. Λοιπόν, δεν θα σας πω περισσότερα γιατί είναι και η ώρα που πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε εδώ.

0: τορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και αφού ενημερωθήκαμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις επικαιρότητας μέχρι αυτήν την ώρα, λίγο μετά θα δούμε και θα διαβάσουμε μαζί και την ηλεκτρονική μας σελίδα στη διεύθυνση earthnews.gr. Πριν πάμε όμως εκεί, να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα και θέματα που προκύπτουν σήμερα. Για παράδειγμα, να ξέρετε ότι και σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, νομίζω και Δευτέρα και Τρίτη, είναι σωστά, 4 και 5 του μήνα, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αχαΐας στην Πάτρα έχει αποφασίσει και έχει ανακοινώσει 2 ώρες διακοπές εργασιών σε συμμετοχή τους πάντα με τις αποφάσεις ομοσπονδίας τους που αφορούν τα δικαστήρια όλης της χώρας. Συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Δευτέρα από τις 9 το πρωί ως τις 11 είναι η στάση, όπως και αύριο Τρίτη τις ίδιες ακριβώς ώρες, 9 με 11, επαναλαμβάνω, οι δικαστικοί υπάλληλοι και στην Αχαΐα. Κινητοποίηση με αφορμή αυτά τα περιστατικά βίας που έγιναν στην Αθήνα, θυμάστε, στο δικαστικό Μέγαρο εκεί, αλλά και στο ΝΕΦΚΑ, για την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων φύλαξης και προστασίας των δικαστικών κτηρίων και για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας που καλύπτουν την προστασία της σωματικής τους ακαιρεότητας. 2 ώρες λοιπόν διακοπή εργασιών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ανεπαρκείς συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας, 9 με 11 πρωί σήμερα και αύριο και στα δικαστήρια της Πάτρας από τους δικαστικούς υπαλλήλους. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό το θέμα να το ξέρουμε. Και στα δικαστήρια της Πάτρας από τους δικαστικούς υπαλλήλους. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό το θέμα να το ξέρουμε.

δημιούργησαν το μεγαλύτερο έργο συνεργατικής ενεργειακής αναφοράς στη χώρα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το συγκεκριμένο έργο. Θα καλύψει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, θα καλύψει 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά και απευθύνεται σε 300.000 κατοίκους σε 12 δήμους της περιφέρειας. Είναι ένα έργο που θα ολοκληρωθεί και αφορά την Δυτική Ελλάδα, επαναλαμβάνω, και θέλω να σας πω ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να φτάσει μέχρι εδώ. Είχαμε συνομιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, και λίγο μετά, με τους ανθρώπους που εμπλέκονται με το θέμα. Με την περιφέρεια και το τμήμα ενέργειας και τον αντιπεριφερειάρχη εκεί. Με τους ανθρώπους που συνεργατικά βρίσκονται σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα. Και αυτό που είχαν επισημάνει πάρα πολλές φορές και είχαν κάνει και τις ενστάσεις τους, τις παρεμβάσεις τους συνεχόμενα, είναι ότι περίμεναν μία απλή θεσμοθέτηση, μία ψήφιση για να προχωρήσει το συγκεκριμένο, το οποίο ήταν ωριμότατο έργο. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας, σημαντικότατο από όλες τις πλευρές του. Από όπου και αν το πάρει κανείς, είναι το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα. Είχαμε λοιπόν την ωριμότητα του έργου και είχαμε εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απλά περιμέναμε αυτή την πραγματικότητα με τη θεσμοθέτηση και την τροποποίηση, ψήφιση, όπως θέλετε πάρετε το, στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη. Πήγε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ήταν εκεί το περασμένο Σαββατοκυριακό. Μαζί του ήταν και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Η υλοποίηση αυτού του συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου προσφέρει ανάσα ενεργειακή σε πολλούς πολίτες στην Δυτική Ελλάδα και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα το ξαναπώ, είναι το μεγαλύτερο, υπήρχε το σχέδιο, υπήρχε η αναφορά και ολοκληρώθηκε με αυτή την παρέμβαση, έστω και αργά θα πω εγώ. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ενέργεια, δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουμε να καλυφθούμε ενεργειακά και πώς θα μπορέσουν όλα τα νοικοκυριά να αποδώσουν το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και όταν βέβαια έχουμε και τέτοιες καιρικές συνθήκες όπως αυτές των προηγούμενων ημερών, με τον χιονιά μέσα στην καρδιά της άνοιξης, να φέρνει χιόνια σε πάρα πολλές περιοχές και στη Δυτική Ελλάδα όπως μεταξύ άλλων τα Καλάβρητα. Αυτή την περίοδο, δηλαδή μέσα στο Μάη μήνα, έχουμε να δούμε τέτοια καιρικά φαινόμενα από το 1987, λένε οι ειδικοί, τότε που είχαμε και μία ακόμη ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, το 87. Δεν το θυμάμαι, θα σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, σημαντικότατο και αυτό. Οι αποκλήσεις λοιπόν είναι ρεκόρ. Οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες σε πολλές περιοχές, ακόμη και 12 και 13 βαθμούς από τις κανονικές. Σπάνιο το φαινόμενο. Κυρίως όπως είχαμε πει εδώ και με τον κύριο Θεοδωσόπουλο, αυτό το φαινόμενο επηρέασε και θα επηρεάζει γενικότερα την ανατολική χώρα κατά κύριο λόγο. Έτσι τα είχαμε πει αυτά. Η Δυτική Ελλάδα είναι σε λίγο καλύτερη θέση σε σχέση με τα ανατολικά. Είδαμε βέβαια στα ορεινά μας και εμείς κάτι χιόνια. Έπεσε και η θερμοκρασία αισθητά, αλλά νομίζω ότι τα πιο έντονα φαινόμενα ήταν στην ανατολική χώρα. Και να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα την Ευρώπη. Ουσιαστικά την έχει μοιράσει στα δύο ουσιαστικά. Είχαμε στα Βαλκάνια αυτή την ψυχρή εισβολή, στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη είχαμε πιο ζεστή αναφορά, πιο θερμή εισβολή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα καιρικά. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή για να συνεχίσουμε.

0: Και εδώ λοιπόν που σας έλεγα για τις διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας, εμείς τα είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά βέβαια δεν περιμέναμε και τόσο έτσι έντονο το χιονιά στις ορεινές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά αλλά και στη δυτική Ελλάδα. Όπως σας έλεγα λίγο πριν, και στα Καλάβρητα είχαμε χιονάκι μέχρι και χθες, οπότε θα πάω μέχρι εκεί. Ποιον άλλον θα καλημερίσω εκεί, τον καλό συνάδελφο από το Καλάβρητα News, τον Νίκο τον Κυριαζή. Νίκο, καλημέρα, κάνει κρύο?
1: Σήμερα ξεκινάει η άνοιξη, το μεσημέρι θα έχουμε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Σε 24 ώρες είχαμε και τις 4 εποχές.
0: Εντάξει, τι εναλλαγές είναι αυτές, δεν ξέρω τι να πω. Εσείς πάντως το αισθανθήκατε περισσότερο εκεί. Χιόνισε καλά, έτσι, δεν ξέρω,
1: ναι, ναι.
0: Ψηλά το έστρωσε.
1: Το έστρωσε ψηλά, είναι λευκός ο θελμός. Έριξε καλό χιονάκι, και όχι σε πάρα πολύ υψηλό...
0: Ναι.
1: Υψόμετρο.
0: Όχι στην πόλη, φαντάζομαι, δεν έφτασε.
1: Όχι. Λίγο χιονόνερο έριξε κάποιες στιγμές, αλλά από 1200 μέτρα και πάνω έριξε ένα χιονάκι. Βέβαια, οι θερμοκρασίες ανέβηκαν σήμερα αρκετά.
0: Σήμερα καλύτερα.
1: Σήμερα είναι καλύτερα. Βέβαια, φοβόμαστε αυτό που φοβόμαστε, τον πάγο όπως είχε σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πάνω στην ανθοφορία όλα τα δέντρα, οι καρποί. Οπότε θα έχουμε το πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λες. Γιατί είχαν αρχίσει και φουντώναν τα δέντρα. Είχε ανοίξει
1: βέβαια,
0: ο καιρός.
1: Είναι το πιο κρίσιμο εποχιακά σημείο των δέντρων.
0: Ναι, βέβαια,
1: οι καρυδιές θα έχουν πάθει σίγουρα πρόβλημα. Το είχαμε και πέρσι αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γενικά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυτό. Γι' αυτό υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει λιγότερη συγκομιδή καρπών. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα θέμα.
0: Ναι, είναι αυτές οι αλλοπρόσωλες καιρικές συνθήκες που ξαφνικά μέσα στην καρδιά της άνοιξης έχει χιόνι και έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ανάψετε και τζάκι?
1: Βέβαια, κανονικά.
0: Δεν έσβησαν
1: τζάκια, κανονικά οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Κρύο χειμωνιάτικο. Ήταν σκηνικό ένα διήμερο, θύμιζε Χριστούγεννα.
0: Είχε κόσμο, Νίκο, αυτό το τρίμερο στην περιοχή?
1: Ναι, ανέβηκε κόσμος αρκετός. Ιδιαίτερα το Σάββατο είχε τον περισσότερο κόσμο και χθες Κυριακή. Παρά τις καιρικές συνθήκες δεν επηρέασε πολύ τον κόσμο, ίσα που
0: το χάρηκαν.
1: Το δείχνει ότι το χάρηκε. Ναι.
0: Πήγαν και πάνω στο χιονοδρομικό, μήπως ότι κάνουν
1: όχι, δεν λειτουργεί η κλίση, αλλά ανέβηκαν αρκετοί, έτσι τουλάχιστον, ξέρετε, την καθιερωμένη φωτογραφία για να μπουν ότι το Μάιο έριξε, είδαν χιόνια το Μάιο.
0: Α, ναι, ήταν νομίζω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια που έγινε κάτι τέτοιο. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα και μπορώ να σου πω ότι και μέσα στην εβδομάδα θα καλυτερεύσει ακόμα περισσότερο και μέχρι να φτάσει το όλο Σαββατοκύριακο θα ανέβουμε πολύ ψηλά. Σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα φτάσει και 30 βαθμούς στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία. Οπότε...
1: Έτσι δείχνει, γιατί από το πρωί σηκωθήκαμε με μπουφάν και σιγά σιγά αρχίζουμε βγάζουμε.
0: Νίκο, ήθελα να σου δώσω μια παράμετρο ακόμη και θα κλείσω με αυτό, γιατί εγώ δεν ξεχνώ. Διάβαζα, ας πούμε, χθες τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής για τους αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Ελλάδα. Και βλέπω εκεί μια σημαντική μείωση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι. Για την αρχαία Ολυμπία μιλώ και πέριξ αυτής, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν μπορώ να μην έρθω να το συνδυάσω όλο αυτό με τον Δοντοτό. Μου επιτρέπεις?
1: Πολύ σωστά, και μάλιστα σήμερα βγάζω την μερίδα την ώρα του Καλαβρίτων, την Μηνιαία, το οποίο έχω ως κεντρικό θέμα αυτό, με στατιστικά νούμερα τα οποία δείχνουν το τελευταίο τρίμηνο την πτώση, η οποία είναι πάνω από 50%, και πώς το συνδυάζουμε. Το συνδυάζουμε με την επισκεψιμότητα, με την επισκεψιμότητα του μουσείου Καλαβρίτων Ολοκαυτώματος, που συνήθως οι επισκέπτες με τον Ροδοντοτό συνδυάζουν και το μουσείο. Άρα εκεί είναι ένα δείγμα το πόσο πέφτει η επισκεψιμότητα. Τα εισιτήρια λοιπόν το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, από τότε που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και από τότε που έκλεισε ουσιαστικά ο Ροδοντοτός, είναι της τάξης του 50%.
0: Επειδή το είδα χθες και αμέσως, ξέρεις, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν εκεί, γιατί όλα αυτά συνδυάζονται, δεν είναι τίποτε αποκομμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μείωση γενικότερα και στα Καλάβρητα, όπως είπες, στην επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού και χώρου του μουσείου, αλλά και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Κάτι που θα πρέπει, νομίζω, να κινητοποιήσει τους ανθρώπους, αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται, γιατί όλα αυτά αποτυπώνουν αυτό που λέμε στην πράξη. Το λέμε, βέβαια, αλλά να και στην πράξη που φαίνεται. Θα περιμένουμε να δούμε τα χειρότερα, όταν έχουμε μια τέτοια μείωση που καταδεικνύει πώς θα είναι τα επόμενα, επόμενοι μήνες, για να μην πω τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω αυτό, Νίκο, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι και ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα στα Καλάβρητα. Έτσι είναι, αγαπητοί φίλοι, τα Καλάβρητα είναι και για το χειμώνα, είναι και για το καλοκαίρι. Έτσι. Είναι μια περιοχή η οποία συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να μην έχει οδοντοτό προς το παρόν, αλλά μπορεί να σας αποζημιώσει με ό,τι άλλο διαθέτει.

Και από τα καλάβρητα τα πρώην χιονισμένα που από σήμερα αρχίζουν και επανέρχονται στις ανοιξιάτικες συνθήκες σιγά σιγά και σταδιακά, θα πάμε λίγο, είναι η ώρα να δούμε μαζί και να διαβάσουμε μαζί τη σελίδα μας στην ηλεκτρονική earthnews.gr. Το επιλέγετε για να μαθαίνετε αμέσως τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Είναι να λέει η Centrum, το λέει αυτό. Η CENTCOM, για να είμαι ακριβής, το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν, λέει, για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Ιράν από την πλευρά του μιλάει για παραβίαση της εκεχηρίας, αλλά θα αποτελεί κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα προς ΗΠΑ είναι αυτό. Διαβάζω επίσης στη Βουλή ο νέος να χάρτης των φορολογικών προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις. Οι περιπτώσεις που κουρεύονται έως 80%. Ναι, θα ήθελα λίγο να το δω αυτό περισσότερο μαζί σας, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα, μια διάταξη που ενσωματώθηκε σε πολυνομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση στη Βουλή, και πράξεις επιβολής προστήμων, λέει, που έχουν εκδοθεί για παραβάσεις που τελούνται από τότε και μετά, από τις 19 Απριλίου του 2024, θα ακυρώνονται ή θα τροποποιούνται και τα πρόστιμα θα διαγράφονται κατά το μέρος που δεν οφείλονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Και σβήνουν και πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αναφορά που σας είπα, θα ψηφιστεί στη Βουλή, είναι τα νέα φορολογικά πρόστιμα και τι θα ισχύσει για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Στάθηκα λίγο σε αυτό το θέμα. Διαβάζω επίσης συναγερμός για ξέσπασμα Χανταϊού με 3 νεκρούς σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Καινούριο αυτό. Ανησυχία λοιπόν προκαλεί αυτό το ξέσπασμα του ιού, του Χανταϊού όπως λέγεται. 3 νεκροί, πολλά ύποπτα κρούσματα διερευνώνται από τις υγειονομικές αρχές, διαβάζουμε επίσης. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια. Ποιες οι διακυμάνσεις σε πραγματικό χώρο, γράφει το earthnews.gr. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Δήλωσε ο πρόεδρος ότι θα έχουμε πιθανή συμφωνία ή θα έχουμε αποσυμφόρηση των στενών. Παπ, έπεσε. Αλλά εδώ δεν ξέρω αν θα φτάσει αυτή η πτώση στην αντιλία και στην τσέπη μας. Πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ, είναι ένα επίσης θέμα. Κοινωνικός τουρισμός, από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Μπείτε για να μάθετε πώς γίνεται η διαδικασία, είναι σημαντικό και αυτό. Πάρω λίγο τραγωδία στις ΗΠΑ. Αεροπλάνο χτύπησε στήλο φωτισμού και φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο κατά την προσγείωση. Από θαύμα πάντως, ο οδηγός του φορτηγού δεν έπαθε κάτι. Άλλο και τούτο. Στην Πάτρα στο Καραμανδάνιο νοσηλεύεται 11χρονος από την Κυπαρισία μετά από ατύχημα με πατίνι. Και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα και αφρικανική σκόνη από την Τετάρτη περιμένουμε. Στα υπόλοιπα θέματα της πρώτης σελίδας του earthnews.gr βλέπω επίσης ένα νέο εμπορικό διάδρομο κόλπου Ασίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ σε συμφωνίες ορόσημο με τη Νότια Κορέα. Μάλιστα, σημαντικό και αυτό. Συναγερμός, είπαμε για το ξύπνο Χανταϊού με τους 3 νεκρούς όπως σας είπα λίγο πριν, και να ρίξω μια ματιά γρήγορα, θα το κάνουμε μαζί στην περιφέρεια. Θα ξεκινήσω από την Πάτρα, είπαμε και διαβάσαμε και λίγο πριν, ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία μετά από ατύχημα που είχε με το πατίνι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάτρα, τα είπαμε και αυτά, ήταν το Σάββατο, το απόγευμα του Σαββάτου. Ξέσπασε σε χώρο παλιού εργοστασίου με ελαστικά στην Πάτρα. 112 το ακούσαμε και αυτό. Και βεβαίως και στην σελίδα του earthnews.gr στην περιφέρεια και στην Πάτρα για την κατάρρευση της σκάλας στο αεροδρόμιο και τους 3 τραυματίες. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα με τους συναδέλφους στο συγκεκριμένο θέμα. Να κλείσουμε την ιστοσελίδα μας. Πάντως είναι εκεί. earthnews.gr σας περιμένει για να ενημερώνεστε και για οποιαδήποτε εξέλιξη τις τελευταίες στιγμής έχουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, και αφού διαβάσαμε και είδαμε και την ειδησιογραφία της ημέρας, την επικαιρότητα πώς αυτή εξελίσσεται, θα πήγαινε λίγο στα πολιτικά, για να μην τα αφήνουμε και πίσω μας, γιατί είναι μήνας αυτός που καθορίζει κάποια ζητήματα, εμφανίζει καινούρια, γίνονται προσπάθειες ανάταξης γενικότερα. Πριν πάω όμως εκεί, επειδή είδα μια είδηση χθες και θέλω να σας τη μεταφέρω, μάλιστα έπειτα από καταγγελία την είδα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου, η πρόεδρος μάλιστα συγκεκριμένα, ο πρόεδρος, συγγνώμη, ζητώ ότι άντρας είναι ο Νίκος ο Κακαβάς, σε μια καταγγελία που έρχεται να κουμπώσει σε αυτά που λέγαμε για την συμφωνία της Μερκοσούρ. Τι θυμάστε, τη συγκεκριμένη συμφωνία για τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες κλπ, που μετά τις παρεμβάσεις και τις ενστάσεις είχε παγώσει για ένα δίμηνο, πάει το δίμηνο, ξεπάγωσε αυτό. Και υπάρχει λοιπόν μια καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου, σύμφωνα με την οποία τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία είχαν στο 80% σαλμονέλα. Ορίστε, τι να πει κανείς τώρα. Είναι στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ. Θυμάστε τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει από παραγωγούς και εκτινοτρόφους. Είχε υπογραφεί η συγκεκριμένη συμφωνία και ευρωβουλευτές Έλληνες της Νέας Δημοκρατίας την ψήφισαν τότε. Το 80% λοιπόν των πρώτων παρτίδων που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε μολυσμένο με σαλμονέλα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εργαστηρίων και σύμφωνα με την καταγγελία της Ομοσπονδίας, όπως σας είπα, και επεστράφησαν αμέσως. Ο πρόεδρος λοιπόν της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, κ. Κακαβάς, παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου αυτές τις μέρες και μάλιστα μίλησε για το θέμα αυτό, το κατήγγειλε και έκανε λόγο για ανεπάρκεια ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα όπως καταλαβαίνετε. Ήταν σε η συμφωνία αυτή που είχε παγώσει ετήθη σε προσωρινή εφαρμογή την 1η Μαγιά. Η αφορμή ήταν η έγκριση μάλλον για να εγκριθεί η συμφωνία αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν για να προσφέρει, λέει, άμεσα και απτά ωφέλη για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν γίνεται λόγος για μια εφαρμογή ελέγχων εν αποτελεσματικότητα, για επιπτώσεις βεβαίως στον πρωτογενή τομέα που υπονομεύουν όλα αυτά την εγχώρια παραγωγή. Όταν διαβρύνονται τόσο πολλοί εισαγωγές, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτό το οποίο λένε και εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα υπονομεύει την παραγωγή τη δική μας, την εγχώρια. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λειτουργούν με στελέχωση, λένε οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, μάλιστα. Άλλο και τούτο, μεγάλο και σοβαρότατο το θέμα αν θέλετε, γιατί μιλάμε για την πρώτη φουρνιά, να το πω έτσι, τις πρώτες παρτίδες των κοτόπουλων, των κατεψυγμένων που μας ήρθαν από πού, από τη Βραζίλια είπαν, στο 80% που ελέγχθησαν, δηλαδή σχεδόν όλα, ήταν εντοπισμένα με σαλμονέλα. Δεν είναι σοβαρή αυτή η καταγγελία των γεωτεχνικών? Νομίζω από τις πιο σοβαρές που έχουμε ακούσει τελευταία. Και να πάω λίγο στα πολιτικά πριν διακόψω. Λοιπόν, έχουμε 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 15 έως 17 του μήνα. Και έχουμε πριν από αυτό την κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, όπως σας είπα, προκειμένου να υπάρξει συσπήρωση, αυτό είναι το ζητούμενο. Και βεβαίως να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους. Όχι μόνο έξω, αλλά και εντός. Και σε αυτούς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αμφισβητήσει και φανερά και δημόσια και με δηλώσεις τους τις επιλογές τους και για τα πρόσωπα και για τις εφαρμογές διαφόρων μοντέλων διακυβέρνησης. Έτσι, τα λέω γενικά εγώ τώρα. Λοιπόν, έτσι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, αυτό είναι το ζητούμενο, πριν φτάσουμε στο θέμα του συνεδρίου, όπως σας είπα, του 16ου συνεδρίου. Είναι σημαντικό, γιατί μέσα στο μήνα Μάιο μας προκύπτουν και νέες πολιτικές αναφορές, όπως το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού. Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, χωρίς πολλές λεπτομέρειες ακόμη, αναμένεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να κάνει το ίδιο και η κυρία Καραστιανού μέσα στο μήνα Μάιο. Λοιπόν, έχουμε προανακριτική που δεν φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Η Νέα Δημοκρατία πιθανότητα να την απορρίψει. Είναι η πρόταση του Πασόκ για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα θυμηθώ ότι η κυρία Αραμπατζή είχε ζητήσει από μόνη της τη σύσταση προανακριτικής.
Ο κύριος Λιβανός από την πλευρά του όχι. Πάμε στην αντιπολίτευση, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα σφαιρικά, να έχουμε μια γενική άποψη. Λοιπόν, οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία αφορούν, αν μη τι άλλο, τις υποκλοπές, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας προέκυψε και αυτό το θέμα με το σπίτι 2 που σας είπα λίγο πριν, σας είπα λίγο νωρίτερα, που κλείνει το πρόγραμμα άρων-άρων χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες χιλιάδες δικαιούχοι που το έχουν τρέξει αλλά δεν έχουν προλάβει να το κλείσουν. Λοιπόν, ετοιμάζονται και εκεί, είναι σε μια εκλογική ετοιμότητα, μαθαίνω, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινούν προεκλογικό αγώνα και επιμένουν στο αίτημά τους για την προκήρυξη εκλογών με ισχυρό αντίπολο, όπως λένε, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Το θέμα των υποκλοπών, ξέρετε, συνεχώς φέρνει καινούρια δεδομένα και αναφορές σχετικά και με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην διερευνήσει την υπόθεση παρά την προηγούμενη απόφαση του πρώτου δικαίου και την καταδίκαση. Αποφάσισε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος και έρχονται τώρα λοιπόν τα νέα δεδομένα, αναρτήσεις, δημοσιοποιήσεις, δεν τα λέμε εμείς, που φαίνεται να δείχνουν μεταξύ των συνυπογραφώντων των παρακολουθήσεων και των εισαγγελέα του Ρυπάγου. Αν μη τι άλλο, τι άλλο θα μάθουμε, τι άλλο θα ακούσουμε, αρκεί αυτά που λέγονται βέβαια να αποδεικνύονται έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να κλείσω λίγο τα πολιτικά, γιατί θα μας πάρει και ο χρόνος, ούτως ή άλλως. Μένω σε αυτά προς το παρόν, επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να σας δώσω δύο ακόμη θέματα που έχω στην ατζέντα μου για σήμερα. Αν καταφέρω να σας τα πω δηλαδή. Είναι όμως σημαντικά και θα το κάνω. Το ένα έχει κάνει με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Δημάρχων για τη Στέγαση. Και τι εννοώ όταν λέω Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Οι δήμαρχοι λοιπόν Βαρκελώνης, Ρώμης και Παρισιού πήγαν στις Βρυξέλλες για να κάνουν τι? Για να διεκδικήσουν μερίδιο από τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προτάσεις που κατέθεσαν στους συνομιλητές τους. Εδώ και 1,5 χρόνο αυτοί οι δήμαρχοι που σας είπα δημιούργησαν μια συμμαχία. Συμμαχία των Δημάρχων για τη Στέγαση. Και επιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει. Διεκδικούν λοιπόν μερίδιο από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και θα σας πω ακριβώς τι λένε. Λένε ότι όταν ένας πολίτης ή μια οικογένεια, και το λέω ακριβώς όπως το είπε ο Δήμαρχος της Βαρκελώνης, όταν λοιπόν ένας πολίτης ή μια οικογένεια διαθέτει περισσότερο από το 1/3 του μισθού του για τη στέγαση, είναι ένα σημάδι, αυτό είπε, ότι η αγορά είναι πιεσμένη και χρειάζεται ειδικά μέτρα αντιμετώπισης, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση. Λοιπόν, βλέπετε, από εκεί πρέπει να τα βλέπουμε κι εμείς. Δεν σημαίνει ότι αφορά μόνο τις Βρυξέλλες το συγκεκριμένο θέμα, ούτε μόνο τη Ρώμη, ούτε μόνο το Παρίσι. Φανταστείτε λοιπόν, αλλά οι άνθρωποι το σκέφτηκαν από εδώ, το είδαν από εκεί, κάναν τη συμμαχία τους και σου λέει εμείς θα διεκδικήσουμε. Εμείς θα διεκδικήσουν. Έχουν ζητήσει λοιπόν ο μελλοντικός νόμος για την προσιτή στέγαση να το καθιστά σαφές αυτό το συγκεκριμένο. Ότι δηλαδή θα πρέπει να προστατεύεται με ρύθμιση η βραχυχρόνια μίσθωση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Και ο Δήμαρχος της Ρώμης, στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να έχει ένα παράθυρο επενδύσεων αφιερωμένο σε αυτά τα δύο στοιχεία, σαν ένα είδος, πώς να το πούμε, στεγαστικού ταμείου που θα υποστηρίζει τις εθνικές και τοπικές αρχές να μπορούν να διαθέτουν αρκετούς πόρους για το αντίστοιχο θέμα. Η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι μπόρεσαν να κινητοποιηθούν για τη στέγαση ήταν όταν εγκρίθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τρέχουσα πρόταση παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο προϋπολογισμό επιτρέπει τη διάθεση κονδυλίων για τέτοια χρήση. Και αυτό το είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα. Να σημειώσω εδώ ότι όλοι οι δήμαρχοι, αυτοί που σας είπα, ανήκουν στην πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο ή αν έχει να κάνει κάτι. Πάντως είναι σημαντικό και στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν και οι δήμαρχοι του Άμστερνταμ, της Κολονίας και της Λευκωσίας. Αυτή η συμμαχία βέβαια μπορεί να επεκταθεί σε 21 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Αθήνα. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό και να κλείσω σήμερα με την αναφορά σε μία μέρα χθεσινή. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Διάβασα και κάποιες αναρτήσεις που έγιναν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για παράδειγμα, για την ενίσχυση των θεσμών, την κατοχύρωση της πολυφωνίας και τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ. Για την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, εγώ θα σας πω ότι πέρα από τα θεωρητικά και τα ευχολόγια, η ημέρα ελευθερίας του τύπου, οι ημέρες ελευθερίας του τύπου θα πρέπει να είναι διαρκείας και να αποτυπώνονται πρακτικά. Όχι να βρίσκονται σε ομοιρία δεκάδες, χιλιάδες δημοσιογράφοι ή να χάνουν τη ζωή τους ή να τίθενται σε ένα καθεστώς υποδιωγμό νομικό από οποιονδήποτε διαφωνεί με την κατάθεση της άποψής τους. Αυτό θα πω και θα κλείσω για την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Λοιπόν, οπότε, αύριο να είμαστε καλά, πρωτοθέως και Παναγιά να τα ξαναπούμε. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζ από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων, το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ο ΔΕΗ Tour Ovelas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour Ovelas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Μαζί σας για μία ώρα με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας Ειρήνη Μαραγκού. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και θριάμβευσε στο ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση επικράτησε το ατρωμί του και έπιασε τον Πανσεραϊκό στην βαθμολογία της Super League. Άλμα παραμονής η Κηφισιά στο Αγρίνιο. Έμπλεξε για τα καλά ο Πανετολικός που απέχει πλέον 3 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ιστορικές στιγμές στα Γιάννενα, η Βίκος Φάλκον στην Basket League. Έπος για Γκλαύκο Έσπερο προκρίθηκε στους τελικούς μετά από ένα φοβερό μάτς που κρίθηκε στην τρίτη παράταση κόντρα στον Προμηθέα 2014 και θα διεκδικήσει την άνοδο στην Elite League κόντρα στον Κόρονο Αγίου Δημητρίου.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κοντρα στην ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, με την ένωση να αυξάνει τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ μάλιστα είχε την ευκαιρία να τελειώσει από χθες βράδυ την μάχη του τίτλου, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε κόντρα στους 10 παίχτες του Τριφυλιού, με αποτέλεσμα να πάρει μόνο ένα βαθμό, αλλά να βρεθεί στο συν 6 από την δεύτερη θέση της Super League, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στην τέταρτη και τελευταία θέση. Η κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ από νωρίς έδωσε ξεκάθαρο ρόλο φαβορή στον δικέφαλο. Όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε αξιοπρεπέστατα με 10 παίχτες. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και ανώτερος, έχοντας τεράστιες ευκαιρίες να πάρει το μάτς με Τσέριν και Μπακασέτα. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ήταν αυτή με τις περισσότερες καλές στιγμές συνολικά στο παιχνίδι, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό λαφόν που σταμάτησε κάθε επιθετική προσπάθεια της Ένωσης, η οποία πλέον ανέβηκε στους 67 βαθμούς, είναι στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πήγε στους 51 και είναι στο μείον 10 από την τρίτη θέση, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πήγε στους 51 και είναι στο μείον 10 από την τρίτη θέση, κάτι που σημαίνει

Έμεινε ζωντανός μετά την οδυνηρή απώλεια του κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός, που ήθελε και εκείνος να μείνει όρθιος στη μάχη του πρωταθλήματος, δεν κατάφερε να πάρει το δίπλο. Υπήρχε άγχος, υπήρχε νευρικότητα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Γερεμέγεφ. Οι Πειραιώτες έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 29ο με κεφαλιά του Αγίου Μπελκαμπή. Ο δικέφαλος του Βορρά πήρε το προβάδισμα εκ νέου στο 55ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς έπειτα από την ασίστ του Κωνσταντέλια, κόντρα στην ροή του παιχνιδιού, και ο ΠΑΟΚ κλείδωσε ουσιαστικά το τρίποντο στο 65ο λεπτό με το δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ. Με τη λήξη ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεγάλη νίκη που είχε και τεράστια ανάγκη. Από την άλλη, υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις του Ολυμπιακού. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις 5-8, ενώ να πούμε ότι στη βαθμολογία η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στους 61, ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός 51. Στις θέσεις τώρα 5-8, στη Λιβαδιά η τοπική ομάδα επικράτησε του Βόλου με 5-2, με επιθετικό προλαλισμό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκε με τα τέρματα των Όσμπολ Παλάσιος, ενώ στη συνέχεια βρήκε ακόμα 3 γκολ με πέναλτι, με τους Οζέγκοβιτς, Βίχο και Λιάγκα να εκτελούν εύστοχα. Ο Βόλος το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με 2 γκολ του Κύρκου, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτή τη νίκη η ομάδα της Λιβαδιάς έφτασε τους 25 βαθμούς και διατήρησε την πρώτη θέση στο μίνι πρωτάθλημα, έχοντας 3 βαθμούς περισσότερους από τον Άρη, ο οποίος επικράτησε στο Παγκρίτιο του Όφη με 2-0. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Ροντρίγκες στο 11ο λεπτό, ενώ ο Γιαννιώτας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 26ο λεπτό. Ο Όφη έμεινε στις δάφνες της κατάκτησης του κυπέλλου. Στην βαθμολογία ο Λεβαδιακός είναι στους 25, ο Άρης έχει 22, ο Όφη 20, ο Βόλος 17. Όσον αφορά τα play-off τώρα, την επόμενη αγωνιστική για τις θέσεις 1-4, την Κυριακή 10 Μαΐου θα παίξουν στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει η ισοπαλία το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κατακτά το πρωτάθλημα, καθώς θα είναι στο συν 8 και ενώ θα απομένουν 2 αγωνιστικές. Για τις θέσεις 5-8 την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 θα παίξουν Άρης Όφη, την ίδια ώρα Βόλος Λεβαδιακός.

Πραγματική μάχη γίνεται στα play out. Είχαμε την έκτη αγωνιστική, εκεί όπου συμβατικό βήμα παραμονής έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, πραγματοποιώντας θαυμάσια εμφάνιση για περίπου 80 λεπτά. Επιβλήθηκε με 4-2 του Ατρομήτου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κάνοντας σημαντικό βήμα παραμονής. Οι Αρκάδες έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στο σκορ με τα γκολ των Κετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρα, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ατρομήτου στην ΙΤΑ. Οι φιλοξενούμενοι βέβαια είναι άνετοι βαθμολογικά, έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Τα γκολ για την ομάδα του

0: Ατρομήτου, Τζοβάρας και ο Τσούμπερ. Στο Αγρίνιο τώρα, σε ένα μάτς με λίγες συγκινήσεις αλλά έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, Πανετολικός υπέστη την ήττα από την Κηφισιά με 0-1 χάρη σε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Πόμπο. Με αυτό το αποτέλεσμα η Κηφισιά άφησε πίσω της τον Πανετολικό, έφτασε στους 34 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Αγρινίου παρέμεινε στους 31, βλέποντας την ψαλίδα από την επικίνδυνη ζώνη να κλείνει στους 4 βαθμούς. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Τσάμι που έφυγε την περασμένη εβδομάδα από την ζωή και είχε φορέσει την φανέλα του Πανετολικού. Στις Σέρες εκεί έγινε ένα πολύ ωραίο μάτς. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Ο Τούμπτα με εκπληκτικό γκολ προηγήθηκε για την ομάδα της Λάρισας στο 77ο λεπτό, αλλά οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο σήκωσε πολλές διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ από τους γηπεδούχους. Υπήρχε και ανακοίνωση από την ομάδα της Λάρισας. Ο Νίκος Καρέλης το μετέτρεψε σε γκολ και ο Πανσεραϊκός πήρε βαθμό χρυσάφι, φτάνοντας τους 28 βαθμούς, με την ΑΕΛ να μένει στους 25. Ο Ατρόμητος είναι στους 40, η Κηφισιά στους 34, ο Πανετολικός στους 31, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας στους 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 25. Την επόμενη 7η αγωνιστική, το Σάββατο 9 Μαΐου, θα παίξουν Πανσεραϊκός Κηφισιά στις 4, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ στις 5 και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τα γκολ που επιτεύχθηκαν σε play-off και play-out το Σαββατοκύριακο σε περιγραφή των συναδέλφων της Ερασπορ.
1: Κερδίστηκε τον πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζιφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
2: Γκαρθία. Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία ελκαμπή, γκολ! 1-1.
1: Ζιφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί. Ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη. Είναι κλεισμένο. Ζιφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ. Από τον Ζιφκοβιτς. Ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο μια παλιά για τον Ζιφκοβιτς. Ευκαιρία. 3-1. 3-1 ο Γερεμέγεφ. Στο 65 από ασίστ του Ζιφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ.
3: Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος, 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βολό, 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βολό και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ, 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
4: Το έβαλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
1: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζιφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4 και φαγιά προς τα πίσω και ευκαιρία σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, είναι ο Γερεμέγεφ, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
2: Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ακόμη ο δεξιά τον Τσικίνιο, ο Τσικίνιο με τη μία LKB, γκολ! 1-1!
1: Ζιφκοβιτς. Μια κάθεται εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζιφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζιφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζιφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζιφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ.
5: Ο αρχηγός παίρνει φορά, εκτελεί γκολ μπαλά. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
6: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το εκτελεί μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά τα μπαράζ ανόδου στην Γάμα Εθνική, η Ζάκυνθος επικράτησε με 1-0 του Εθνικού Πειραιός, ενώ ο ΠΑΣ Πύργου κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Άρη Πετρούπολης για την τρίτη αγωνιστική των μπαράζ ανόδου της Τρίτης Εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Έτσι στην βαθμολογία ο ΠΑΣ Πύργος είναι στην κορυφή με 5 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 4, 4 έχει και η ομάδα της Ζακύνθου, στους 2 ο Εθνικός. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΣ Πύργος Ζακύνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Πάμε και στην Παναχαϊκή, κρίσιμη φαίνεται να είναι η εβδομάδα που διανύουμε για τους κοκκινόμαυρους, αφού αν υπάρξει συμφωνία με ενδιαφερόμενο για να αναλάβει το management της ομάδας, αυτή θα οριστικοποιηθεί μέχρι το προσεχές Σαββατοκύριακο. Βέβαια κανένας δεν αποκαλύπτει το παραμικρό. Όλοι επιθυμούν να υπάρξει ένα αίσιο τέλος. Περισσότερα βέβαια θα έχουμε με την επιστροφή του Κώστας Βόλη, ο οποίος βρίσκεται εκτός Ελλάδας και εκείνη τα νήματα των συζητήσεων. Αγώνας δρόμου γίνεται και για την επιστροφή του κόσμου στην σκεπαστή. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τόσο την αγωνιστική παρουσία του συλλόγου όσο και την συνολική λειτουργία του γηπέδου. Και εδώ το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην σκεπαστή της κερκίδας, όπου απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για να επαναλειτουργήσει. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται συντονισμένα οι μηχανικοί που συνεργάζεται η ερασιτεχνική Παναχαϊκή με τους αντίστοιχους μηχανικούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί η άδεια επαναλειτουργίας του γηπέδου. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, συνεχίζονται οι προπονήσεις και αυτή την εβδομάδα κανονικά. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για το ρόστερ, δεν υπάρχει ακόμα κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς όπως είπαμε εκκρεμούν σημαντικές διοικητικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το πλάνο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτό βέβαια δίνει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν μετά από μια απαιτητική χρονιά. Ο τεχνικός μέχρι τώρα της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, έχει ήδη καταθέσει αναλυτική έκθεση στην διοίκηση της ερασιτεχνικής, αξιολογώντας το υπάρχον υλικό και προτείνοντας παίχτες από την K17 που έχουν την προοπτική να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα. Να πούμε ότι τυπικά η σεζόν θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στο μπάσκετ. Παιχνίδι διαφήμιση του αθλήματος διεξήχθη στο Προμηθέας Πάρκ το Σάββατο 2 Μαΐου, εκεί όπου ο Γλάφκος Έσπερος κέρδισε τον Προμηθέα 2014 με 107-102 στην τρίτη παράταση και με σκορ 3-1 προκρίθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με το σκορ να είναι στο 1-1. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον power forward του Γλάφκου Έσπερο, τον Γιώργο Κογιόνι, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Απόλλωνα μετά τον Γλάφκο Έσπερο, στον οποίο επέστρεψε, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 4 χρόνια. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερο έχει κάνει έναν άθλο τα δύο τελευταία χρόνια. Και εσύ το έχεις βιώσει. Ήσουνα και στην περσινή ομάδα, συνέχισες και φέτος. Θέλω να μιλήσουμε καταρχήν για το παιχνίδι που κρίθηκε στις τρεις παρατάσεις το περασμένο Σάββατο.
1: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ήταν διαφήμιση για τον μπάσκετ όντως, όπως και το προηγούμενο. Αυτό διήρκησε λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια. Εντάξει, θα δώσω πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά του Προμηθέα και σε όλο το staff. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά φέτος με παιδιά με λιγότερη εμπειρία από εμάς, αλλά με πολύ όρεξη για μπάσκετ και πολύ ενέργεια. Μας δυσκόλεψαν αρκετά και στα δύο παιχνίδια, ειδικά στο τελευταίο φάνηκε πάρα πολύ. Δεν τα παράτησαν ούτε αυτοί ούτε εμείς σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ναι, αυτό. Μπορεί να ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί. Ήμασταν και δύο πολύ δυνατοί και, πώς να το πω, αρνούμασταν και οι δύο να χάσουμε. Έφτασε το παιχνίδι στην τρίτη παράταση. Ήμασταν εμείς τυχεροί και νικητές. Αλλά ναι, δεν πάβει να φάνει τρομερή πορεία όλη τη χρονιά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, στον δεύτερο γύρο και μετά έχετε μόνο μία ήττα, έχετε κάνει μία καταπληκτική πορεία, το πιστεύατε, στην παρθενική σας εμφάνιση στην Nation League 1, ότι θα φτάσετε στους τελικούς?
1: Όταν ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, ας πούμε, στην προετοιμασία, δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος στόχος. Θέλαμε, επειδή ήταν αναγνωριστική χρονιά, όπως είπατε, και παρθενική, θέλαμε να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, να δούμε τις δυνατότητές μας. Κάναμε μόλις 3 προσθήκες και μία αλλαγή το Δεκέμβριο λόγω του τραυματισμού του Τζόλε που είχαμε από πέρυσι. Κρατήσαμε το ίδιο ρόστερ. Ήταν κάτι που εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί και είμαι τυχερός που το βιώνω, να ήμουν η ίδια ομάδα και το ίδιο ρόστερ από πέρυσι για να κάνει μια τέτοια πορεία. Ναι, είπαμε να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Ο πρώτος στόχος ήταν να δεωθούμε στην κατηγορία. Μετά, ο πρώτος γύρος δεν ήταν τόσο καλός όσο θέλαμε. Κάναμε πολλές εκτός έδρας ήττες και μια εντός. Αλλά ναι, τρώγοντας ήρθε η όρεξη, κερδίσαμε το πρώτο εκτός παιχνίδι στον Ελυσιακό και μετά πήραν όλο το δρόμο τους. Είχαν μια στάση στη Λαμία, που και είναι φυσιολογικό. Αλλά ναι, μετά από ό,τι φαίνεται είναι και εκείνη η συνήθεια και δυσκολευόμαστε πολύ να χάσουμε μια λήξη και ευχαριστόμαστε το κάθε παιχνίδι.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη δική σας ομάδα, Γιώργο? Φαίνεται ότι είστε μια οικογένεια από την διοίκηση μέχρι και το τελευταίο έτσι άνθρωπο που βρίσκεται στο Γλάφκο Έσπερο.
1: Θεωρώ ότι η ενότητα και ότι είμαστε ομάδα σε όλους τους τομείς, από το ότι δεν έχουμε κάποιον σταθερό πρωταγωνιστή. Βλέπετε ότι σε κάθε παιχνίδι μπορεί κάποιος άλλος να βγει μπροστά. Έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Μπορεί σε παιχνίδι που κάποιος δεν έχει αγωνιστεί στο επόμενο να είναι ο πρωταγωνιστής, να μας δώσει τη νίκη. Και θεωρώ αυτό, ότι δεν υπάρχει κάποια αιχμή του δόρατος, ας πούμε. Είμαστε όλοι αντάξει μεταξύ μας και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα.
0: Πόσο έχει βοηθήσει σε αυτό ο Κώστας Ρουμελιώτης?
1: Σίγουρα είναι ένας προπονητής που ζει για τον μπάσκετ, δηλαδή είναι αφοσιωμένος εκεί. τα τελευταία 30 χρόνια δουλεύει μόνο σε αυτό. Σπαταλάει όλη τη ζωή εκεί. Είναι κάτι πραγματικά τρομερό η διάρκεια και η αφοσίωση που έχει ένας άνθρωπος σε ένα κομμάτι. Εντάξει, είναι μεγάλο πράγμα και είναι λογικό κάποια στιγμή να πετύχει. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Μας κρατάει τα πόδια μας στο έδαφος, δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε. Ειδικά με τέτοια πορεία έχει καταφέρει να μας κάνει να διψάμε για το επόμενο βήμα. Οπότε, ναι, παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διοίκηση. Όταν επέστρεψες στον Γκλαύκο Έσπερο, ανέφερα και στον πρόλογο ότι έχεις αγωνιστεί στον Απόλλωνα. Είναι οι συνθήκες τέτοιες, επισκέφθηκα πρόσφατα και εγώ το γήπεδο, είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο που έχει η Ένωση Γκλαύκου Έσπερου. Η διοίκηση είναι κοντά σας, θέλει την άνοδο, πλέον έχετε φτάσει μια ανάσα, έτσι.
1: Ναι, είμαστε τυχεροί και πολύ ευτυχισμένοι, ας το πούμε, που μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια ανάσα από την Elite League. Σίγουρα η διοίκηση και από την εμπειρία που είχα στον Απόλλωνα στην Basket League μας προσφέρει παροχές που είναι αντάξεις αυτού του επίπεδου της Α1. Έχουμε πραγματικά ό,τι μας χρειάζεται από φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, όλες τις παροχές που μπορεί να έχει ένας αθλητής ώστε να αφοσιωθεί καθαρά στο μπάσκετ. Οπότε ναι, είμαστε αρκετά τυχεροί. Βλέπουμε ότι θέλει και η διοίκηση να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Δεν το κρύβει.
0: Πλέον ήταν συγκρατημένη και εκείνη.
1: Ναι. Όπως και εμείς, ναι. Αλλά ναι, μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο να τους ευχαριστήσουμε για το τι μας έχουν προσφέρει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε μέχρι τώρα, είχαμε συνηθίσει έτσι στην Πάτρα, η ιστορική ομάδα του Απόλλωνα, ο Προμηθέας που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Να γίνει ο Γκλαύκος Έσπερος ο τρίτος πόλος εδώ στο μπάσκετ.
1: Μπορεί? Σίγουρα έχει βοηθήσει ο κόσμος και το πιο ευχάριστο είναι ότι επειδή το έζησα από πέρυσι, φαίνεται η διαφορά και στο πλήθος κόσμου που έρχεται και βλέπει τα παιχνίδια μας. Έχουμε καταφέρει να κάθε φορά να γεμίζουμε το γήπεδο τον Σάββατο στα εντός έδρας παιχνίδια.
0: Βέβαια δεν είναι για καρδιακούς, αλλά εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποια παιχνίδια, ειδικά στο δεύτερο γύρο, τα έχουμε πάρει στο νήμα. Οπότε, ναι, οι καρδιακοί καλύτερα ας το αποφύγουν. Αλλά, ναι, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά φέτος και πέρυσι στα τελειώματα της χρονιάς ήταν εκεί, μας στηρίζει, φωνάζει και είναι και αυτό ένα παραπάνω κίνητρο.
0: Και πλέον φτάσαμε στους τελικούς. Αντίπαλός σας ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Ο Γκλαύκος Έσπερος έχει 2 ευκαιρίες. Μίλησέ μας για αυτή τη σειρά των παιχνιδιών που έρχεται. Είναι μια ομάδα που αναμφισβήτητα, έτσι, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου είναι σταθερά στην πρώτη θέση από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, δεν μπορεί κανένας να αναιρέσει ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς με το ρόστερ που έφτιαξε ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Έχει παιδιά έμπειρα και νέα ταυτόχρονα. Παιδιά που έχουν έρθει από παραπάνω από μεγαλύτερες κατηγορίες. Εντάξει, για εμάς είναι μια πρόκληση. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κερδίσει την έδρα μας. Οπότε αυτό μας δίνει ένα έξτρα πλεονέκτημα και ψυχολογικό να πούμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και μπορούμε να τους κοντρώνουμε. Είμαστε σε καλό φεγγάρι για μεγάλο διάστημα, οπότε θεωρώ δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία πέρα από το μπασκετικό. Δεν έχει δηλαδή ο Κρόνος κάποιο παραπάνω πλεονέκτημα από εμάς, πέρα από αυτό της έδρας που θα προσπαθήσουμε να κλέψουμε μια νίκη και να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Πότε ξεκινά αυτή η σειρά, Γιώργο?
1: Η σειρά ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, 16 Μαΐου στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Και μετά πάμε την επόμενη Τετάρτη σε εμάς και αν χρειαστεί ένα έξτρα παιχνίδι το επόμενο Σάββατο αντίστοιχα στην έδρα του Κρόνου.
0: Οπότε έχετε περίπου ένα δεκαήμερο να προετοιμαστείτε για αυτά τα παιχνίδια. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς. Και γιατί όχι, ο Γλαύκος Έσπερος του χρόνου να είναι στην Elite League. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

τα Γιάννενα θα έχουν για πρώτη φορά εκπρόσωπο στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο Βίκος Ιωαννίνων εξασφάλισε την άνοδο στην Greek Basket League και ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four της Elite League που διεξήχθη στην Λευκάδα. Στον τελικό της διοργάνωσης η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ νίκησε τον Παπάγο και πήρε την άνοδο. Η ομάδα των Ιωαννίνων είχε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα. Έκλεισε μάλιστα το ημίχρονο με διψήφια διαφορά. Στις αρχές της τέταρτης περίοδου ο Παπάγου πλησίασε στους 6 πόντους. Όμως ο Βίκος βρήκε λύσεις από πολλούς παίχτες. Έφτασε άνετα στη νίκη με 87-72. Έτσι θα ακολουθήσει τη δόξα Λευκάδας που είχε εξασφαλίσει την άνοδο ως πρωταθλήτρια της Elite League. Ο Μαστρογιαννόπουλος ήταν πρωταγωνιστής με 21 πόντους. Ξεχώρισαν οι Άντερσον με 23 και Γράβας με 13. Με επιθετική πολυφωνία και πρωταγωνιστή τον Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου στην Πηλαία με 91-79 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε στη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς. Χρειάζεται ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Όσον αφορά τώρα την Ευρωλίγκα, στην πρώτη εβδομάδα των play-off οι ελληνικές μας ομάδες θριάμβευσαν. Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας, αφού θέλουν μία μόλις νίκη κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό αντίστοιχα. Οι Ιόνιοι έκαναν το 2-0 στις σειρές τους και ονειρεύονται ελληνικό τελικό στο Telecom Center, κάτι που ήταν εφικτό βέβαια και τις δύο προηγούμενες σεζόν, αλλά δεν συνέβη. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι το αφεντικό στα παιχνίδια ανάμεσα στην Μονακό. Αύριο θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 9 παρατέταρτο. Σημαντικό βέβαια το οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια. Αλλά να μην προτρέχουμε, σίγουρα έγιναν τα πρώτα βήματα, υπάρχουν όμως και οι ημιτελικοί, καθώς να πούμε η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 2-0 της Ζαλγκίρης, η Ρεάλ κέρδισε επίσης δύο φορές την Χάποελ και θα δούμε πώς θα είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει αν προκριθεί, χρειάζεται μια νίκη ακόμα απέναντι στην Βαλένθια. Θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ και ο Ολυμπιακός επίσης, που αν κερδίσει αύριο τη Μονακό θα κάνει το 3-0, θα βρεθεί απέναντι από την Φενέρ Μπαχτσέ. Η προοπτική του ελληνικού τελικού αρέσει σε όλους μας, έτσι, αρκεί βέβαια η τοξικότητα να μείνει εκτός μέχρι να φτάσουμε στο Final Four της Αθήνας.

Σήμερα έχουμε και βόλεϊ. Έχουμε τον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην σειρά. Επικράτησε 3-1 στο μέτς του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με τη σειρά τους με πιστική νίκη με 3-0 σετ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Και πλέον οι δύο ομάδες βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Στις 7 το απόγευμα οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν το υπέρ τους 2-1, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα έδρας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Έχουμε και πόλο σήμερα. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Εθνική μας που γνώρισε την ήττα από την Αυστραλία με σκορ 13-10 στην τρίτη αγωνιστική των προκριματικών και θα παλέψει στη δεύτερη φάση των ομίλων που ξεκινά σήμερα για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Την πρόκριση από την πρώτη κατηγορία στο Super Final 8 στο Σίδνεϊ θα πάρουν οι 5 πρώτες ομάδες της κατάταξης. Ήδη κατοχύρισαν εισιτήριο η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ολλανδία, η Ιταλία. Αν η διοργανώτρια Αυστραλία είναι στην πεντάδα, αυτόματα εισιτήριο πρόκρισης θα δίνει και η έκτη θέση. Πόλο έχουμε σήμερα και εδώ στην Πάτρα. Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ανδρική ομάδα Πόλο του ΝΟΠ. Στις 4 το απόγευμα υποδέχεται τα Χανιά για τον πρώτο αγώνα της πρώτης φάσης των play-out. Η πατρινή ομάδα έχει το πλεονέκτημα έδρας και για να το διατηρήσει θέλει σήμερα μόνο τη νίκη ώστε να κάνει το πρώτο βήμα και να προηγηθεί στην σειρά. Κάλεσμα από την διοίκηση στον κόσμο για να στηρίξει την ομάδα. Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στα play-off της εθνικής κατηγορίας υδατοσφαίρισης στον πρώτο όμιλο ο Πανετολικός που πήρε και την πρωτιά. Η ομάδα του Αγρινίου έφτασε στο απόλυτο. Επικράτησε του ναυτικού ομίλου Ρεθύμνης. Είχε προηγηθεί η νίκη στο κολυμβητήριο της Πετρούπολης με σκορ 15-24. Η προσπάθεια του Πανετολικού για την άνοδο στην Α2 συνεχίζεται πλέον στη φάση των 8 με την κλήρωση να γίνεται γνωστή μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε και φόρμουλα. Ο απίθανος Κίμι Αντωνέλη έκανε το θαύμα του και στην πίστα του Μαϊάμι για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, έπειτα από ένα καταπληκτικό Grand Prix που είχε suspense από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. 19χρονος Ιταλός κυριάρχησε, πήρε την τρίτη σερή νίκη του μετά την Ιαπωνία και την Κίνα, διεύρυνε την διαφορά από τους διώκτες του παραμένοντας πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακολούθησαν η Νόρις και Πιάστρη με Μακλάρεν. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Ράσελ. Πέμπτος ήταν ο Verstappen, ενώ την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν Leclerc, Hamilton, Colapinto, Sainz και Albon.

Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ την Ειρήνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων, χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Κρύο και

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποσύριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρτα Τυχερό μέχρι και Βέλια Ελλάδα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιχείρησε, θα λέμε, τη χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι. Τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι. Ευτός αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα, έτσι. Ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό ή θα
2: προφανώς, ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερη ηλικία φίλο του, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι, στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στην δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε άλλα τρία στα όπλα, τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι. Φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι 54χρονοι που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή
0: σε όλο αυτό.
3: Κατάσταση και πάει καλό. Ναι, πάει καλά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη, ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιο, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόπισε τα αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό των 15χρονων από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν υπό τις βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του, ναι, από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία υπεραιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εισιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονο είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν αίσθηση τέλος, Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο, γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 190 Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 190

0: καλωστημένη απάτη, με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων, οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197,420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΚ Κοζάνης, η δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να το αντιληφθεί, τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
1: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι? Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
1: Έτσι.
0: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO, μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
1: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή, καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
2: Ακριβώς. Και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
1: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
2: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης λοιπόν και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέτσας, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι.

0: Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
1: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες Πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι ακριβώς. Φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την Έρτα Χανιών, καθώς στον εισαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο, μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή, είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης. Προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πηγαίνουν πάντα έδαφος. Επενδύουν στο να αγχώσουν τον συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο,
1: καθόλου,
0: επειδή
1: καθόλου.
0: Έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε.
1: Τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν. Δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης κτλ. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια αγροτικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι καλέτες με τα καρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλό σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους, ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου,
0: στοιχείο
3: που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική. Καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίκιο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό,
0: ναι,
4: που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου,
0: ναι,
4: μετά το τροχαίο και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξα από τους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Νασμετσόπουλου, του κ. Βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτο, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε,
0: ναι,
7: για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028,
0: ναι,
7: έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το έχει ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το έχει με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο γιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τις τελευταίες 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ το νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκκριζωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την. Και άλλη ζωονόσο πριν. που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της στεροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σημαίνει χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βεβαίως μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυδική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά και πευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δαντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζακύνθου και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος οκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: φυσικά
10: κομμάτι.
0: Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας όπως είπαμε προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από...
10: Σήμερα έχουμε καλά νέα να
0: φέρουμε. Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου με υποσταλέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνει αυτό να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεστικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδι, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, στη σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Παπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
0: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
14: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
0: Ναι.
14: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναύπλιο, όπου έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων, αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίαστα.
0: Είναι υπερποτέλη.
15: Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαΐδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαΐδα, καλώς σου μεσημέρι.
16: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου, που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή, η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους. Είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών όπου χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντο και Φλόρινα με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
5: Καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρου, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, δεκαπεθύμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ, η εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα Θανάτου Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του Κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς, κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα Σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Donald Trump μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός
3: Πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούζ. Στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ, μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως θα λέγαμε και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε
4: αυτή
3: σε ανάπτυξη.
4: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο είχε, να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λέγαμε από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει, η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλα της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, ωραία, η οποία απέδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη, ωραία, παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο

0: να βγουν από την περιοχή. Ναι. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά τορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
2: Εν τω μεταξύ, αντιδράσει και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί. Ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
0: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
1: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
2: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και τις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή, έστω μικρή, αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
2: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι, υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
2: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι στον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για αναπτυκτοπολιτικό.
0: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα στο
1: συμπολιτικό σύνδεσμο. Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, άντως, βέβαια.
1: Τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής
0: ομάδας. Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
1: Και στο συνέδριο να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι αναφορά στη δημοσκοπήση που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πού λοιπόν είχαμε την απάντηση.
1: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσε από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν έχουμε εξοφλήμα την ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και της πρότασης για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Και στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία μπλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα στις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα Γερμανοσογιάδες στις βάρους τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
0: Ωραία.
1: Αλλά, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ ότι σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξει σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά τον Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και ιστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
0: Για εξεταστική.
2: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
0: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, για τις υποκλοπές, έχει κατέθεσε πριν από λίγο μόλις
2: τώρα,
0: το Πασό, μόλις τώρα, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
0: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
2: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κύριος Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιους Ρέντε 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή, εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακοινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπα ιστορικά.
0: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Κούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη. Απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
5: Ναι.
4: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
5: Τώρα, δεν ειδικά στην περίπτωση.
4: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
6: Όχι,
5: δεν
6: γιατί ο κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
5: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
4: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
5: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
4: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
0: Τώρα μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
7: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
0: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα του 2015.
7: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό, και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
8: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καρισκιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο. Για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός, δηλαδή επί του αρχικού κεφαλαίου το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
0: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
11: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. ακριβώς. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
0: Ακή Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική, δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο. Ωστόσο, η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
12: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
6: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
12: Για τα παλιά. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.
6: Σήμερα
12: όσοι έχουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ τι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
6: Μάλιστα.
12: Εξοδικαστικό μηχανισμό, έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
0: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Βεβαίως.
14: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
13: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει η εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
0: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
15: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
0: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
13: Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
0: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
16: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
17: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα Κυριαζή.
13: Ακριβώς. Στο μεταξύ, ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει έως 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους. Ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες. 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
18: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό το Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Air News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
19: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
0: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλοιο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
21: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλό. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό, θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
0: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ψηφιακή Τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες εκ Παρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
2: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμού έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκτημική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμανδάνη νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνη νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
22: Αθλητικό δελτίο.
0: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
3: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαιρούσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League.
0: Λυπάμαι σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει στο αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
3: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play-out που έγιναν το Σάββατο. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς με μένω Ατρόμητος 40 βαθμούς και 34 βαθμούς και Κηφισιά στους 31 ο Πανετολικός, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beat, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στη τηλέφωνο. Θα πάμε σε λίγο στο αρχείο. Και αφού σας δώσω μια πρώτη ματιά, διαβάζω εδώ το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, 3:02. Κλείνει η Λωρίδα για 5 μήνες στο ρεύμα προς αντίριο. Ναι, κέντρα τραύματος αποκτούν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και άλλα 18 νοσοκομεία. Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Ναι, και στενά έχουμε, στενά του Ορμούς. Ασαφές το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ. Βλέπω εδώ χειρουργείο για το ένα εξιτήριο για το άλλο παιδί που είχε ατυχήματα με πατίνια. Τι προβλέπει ο ΚΟΠ και τα λοιπά. Θέλει πάντως προσοχή, κυρίες και κύριοι. Παρουσιάζονται εκεί που δεν φαντάζεσαι ότι θα δεις πατίνι δίπλα σου. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε. 2 εστάσεις σήμερα είχαμε στα δικαστήρια, με 2 εστάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Και βλέπουμε και εδώ, παραιτήθηκε, το βλέπω και τώρα απέναντι στο Earth News, παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Ανδρουλάκη. Ναι, διδάχτηκα έτσι, πρόλαβα και είδα από την επιστολή του Χάρη του Καστανίδη, είδα κάτι το οποίο κάτσα λίγο να το διαβάσω. Διδάχτηκα, λέει, από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατό να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε στο αρχείο. Πρώτα όμως έχουμε ένα τραγουδάκι για σας με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει τον τίτλο «Ο Ανθρωπάκος». Θα το ακούσουμε, αφού πρώτα σας πω ότι μετά το τραγούδι θα πάμε στο αρχείο και θα ακούσετε την Χριστίνα Καρποντίνη κάνοντας μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας για την Βάσο Κατράκη, την πρώτη γυναίκα, κυρίες και κύριοι, που ασχολήθηκε με την χαρακτική. Και μετά 4:00 έχουμε δελτίο ειδήσεων εξ Αθηνών και 4:05 περίπου θα μπει το δημοτικό μας τραγούδι πάλι από το αρχείο, μια εκπομπή με τον Αλέξανδρο Χάιδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το 2ωρο που επιμελούμαστε με εκπομπές από το αρχείο.
1: Φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Γυναίκες». Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας, ο λόγος στην Χριστίνα Καρποντίνη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παντελόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Απόψε θα μιλήσουμε για τη ζωή και το έργο της Βάσχος Κατράκη, η οποία υπήρξαν αμφισβήτητα η σημαντικότερη Ελληνίδα καλλιτέχνης που έδωσε νέα πνοή στη χαρακτική τέχνη. Η δημιουργία της καταξιώθηκε μέσα από διεθνείς διακρίσεις και βραβεία και λειτουργεί ως παράδειγμα συνεχούς αναζήτησης και πειραματισμού.

Η Βάσο Κατράκη γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1914 στο Αιτωλικό. Ήταν κόρη του κτηματία Γεωργίου Λεωνάρδου και της Θεοδόρας Αρλή. Έζησε σε ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα με τους γονείς της και τα 4 αδέλφια της. Οι γονείς της μετέδωσαν την αγάπη για τις τέχνες. Ο πατέρας της τραγουδούσε και έψαλνε στην εκκλησία με μια σπάνια ωραία και ζεστή φωνή. Η μητέρα της ήφαινε ολοκέντητα λεπτά με ταξωτά και βαμβακερά υφάσματα, καθώς και πολύχρωμα μάλινα κυλίμια. Είχε πάρει και χρυσό βραβείο σε μια διεθνή έκθεση στο Παρίσι. Στα 17 της ξαφνικά η Βάσο συνειδητοποίησε και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ζωγράφος. Η ίδια χαρακτηριστικά σημείωνε: «Μου άρεσε πολύ το διάβασμα και πιο πολύ η ποίηση. Κοντά στα αδέρφια μου ζωγράφιζα κι εγώ. Κρυφά ονειρευόμουν να γίνω ζωγράφος, μα μου φαινότανε τόσο άπιαστα μεγάλο που δεν μπορούσε λογικά να χωρέσει στο μυαλό μου. Ό,τι έβλεπα έλεγα, εγώ αυτό μπορώ να το κάνω. Και πολλές φορές έβαζα τον εαυτό μου σε δοκιμασία. Δεν ήξερα ότι άλλο πράγμα ήταν η τέχνη». Και μια μέρα σφινώθηκε ξαφνικά στο μυαλό μου ένα ερώτημα: «Κι αν γίνω ζωγράφος?» Χίλιες καμπάνες χτυπήσανε μέσα μου και έχασα τον κόσμο. Από τότε δεν είχα τίποτα άλλο στο μυαλό μου μέρα νύχτα.

Το 1936 η Βάσο Κατράκη γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών μετά από εξετάσεις. Στο εργαστήριο ζωγραφικής είχε καθηγητή τον Παρθένη, όπου, όπως έλεγε η ίδια, ήταν η πρώτη φορά που αντελήφθηκα ότι ένα σχέδιο έχει φως και σκιά με μια γραμμή μόνο. Στο εργαστήριο χαρακτικής είχε καθηγητή το Γιάννη Κεφαλινό. Εκεί αγάπησε τη χαρακτική, καθώς εξασκήθηκε στην ξυλογραφία, την τυπογραφία και την τέχνη του βιβλίου. Τότε η χαρακτική ήταν ακόμα μια βιοποριστική απασχόληση χωρίς ιδιαίτερη αισθητική αξία. Οι χαράκτες, ξυλογράφοι, χαλκογράφοι ή λιθογράφοι, εργάζονταν για ένα απλό μεροκάματο, ως εργάτες της τυπογραφίας, για εικονογράφηση βιβλίων, για κλισέ κτλ. Όμως η περίπτωση της Βάσος Κατράκη ήταν διαφορετική. Τα πρώτα της χαρακτικά ήταν ξυλογραφίες, με θέματα παρμένα από την πονεμένη ζωή του λαού μας. Στα χρόνια των σπουδών της, εισχώρησε στην αριστερά και συμμετείχε σε ομαδική έκθεση αριστερών κατά κύριο λόγο σπουδαστών της σχολής στον Παρνασσό, όπου κυριαρχούσαν έργα με αντιπολεμικό, αντιφασιστικό περιεχόμενο. Αποφύτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών το 1940 με τρίμηνη υποτροφία στη ζωγραφική για τα νησιά και ένα βραβείο και δύο επένου στη χαρακτική. Την ίδια χρονιά ανέλαβε την επιμέλεια και την εικονογράφηση του βιβλίου «Τα λόγια της πλώρης» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Με την έναρξη του πολέμου φιλοτέχνησε την πολύ γνωστή αφίσα «Με τη γυναίκα που πλέκει για τους στρατιώτες».

Το 1941 η Βάσο παντρεύτηκε τον Γιώργο Κατράκη, με τον οποίον απέκτησε το 1958 τα δίδυμα παιδιά της, Μαριάννα και Σπύρο. Με το σύζυγό της αγωνίστηκε για τα ιδανικά της, ακολουθώντας τις ομάδες της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της εντάχθηκαν στο ΕΑΜ. Μάλιστα, το 1945 ξυλογραφίες της συμπεριλήφθηκαν στο λεύκομα θυσιαστήριο της Λευτεριάς. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 ασχολήθηκε συστηματικά με την εικονογράφηση στον αριστερό εκδοτικό οίκο «Τα νέα βιβλία», ενώ ξυλογραφίες της δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ελεύθερα γράμματα» και στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης».

Με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967, η Βάσο Κατράκη συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γιάρο. Όμως τον επόμενο χρόνο απελευθερώθηκε μετά από διεθνείς πιέσεις. «Πώς να περιγράψω την κόλαση στα Γιούρα», σημείωνε η ίδια. «Έμεινα 9,5 μήνες εκεί. Τότε μάλιστα είχε διαδοθεί ότι τρελάθηκα. Ήταν ένα νησί περίεργο. Σε όλο το διάστημα που έμεινα, δεν είδα ούτε ένα πουλί να περνάει. Οι θάλαμοι βρωμάγανε και μας έφερναν νερό με βαρέλια από μηχανόλαδο καραβιών. Πείνα, δίψα, άλλοι δαρμένοι, άλλοι τραυματισμένοι, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Στην αρχή έφτιαχνα καπέλα από άγρια βούρλα. Ύστερα ανακάλυψα τα βότσαλα». Η Γιάρος υπήρξε μια τραγική περίοδος της ζωής της που την περιέγραψε γλαφυρά στις ενότητες «Πλατιτέρα», «Δάσος», «Καταστάσεις», «Αναμονή», «Παναγία», «Ίκαρος», «Συντεταγμένες», αλλά και σε σχέδια που φιλοτέχνησε επί τόπου, καθώς και στα πιο ελεύθερα σε σχέδιο «Βότσαλα», που μάζευε η ίδια στην παραλία του νησιού του Μαρτυρίου. Αυτό το απλό και απέριτο μέρος της δουλειάς της συγκίνησε ιδιαίτερα το κοινό, αλλά και τον κάθε συγκρατούμενό της που έτυχε να κρατήσει στα χέρια του ένα από αυτά τα βότσαλα. Αντικείμενο προσευχής τελικά, αφού η Βάσο κατάφερνε να βγάλει την ψυχή της πέτρας στο φως. Αυτά τα βότσαλα εξαπατούσαν την αυστηρή λογοκρισία της στρατιωτικής χούντας. Είχαν μεταβληθεί σε ιερή επικοινωνία. Στέλνοντάς τα ο κάθε κρατούμενος στο σπίτι του, ήταν δείγμα ότι υπάρχει. Και η υπογραφή της Βάσος στο πίσω μέρος του κάθε βότσαλου ήταν η βεβαίωση πού βρίσκεται. Έχει κυκλοφορήσει βιβλίο λεύκομα με τα βότσαλα αυτά που ζωγράφιζε με μαύρο μαρκαδόρο.

Η πρώτη ατομική έκθεση της Βάσος Κατράκη πραγματοποιήθηκε το 1955. Τα επόμενα χρόνια έλαβε μέρος σε πολυάριθμες εκθέσεις ατομικές και ομαδικές, όπως στη Διεθνή Έκθεση του Καΐρου, στην έκθεση της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Στοκχόλμης, στην πρώτη έκθεση της ομάδας Στάθμη στο Ζάπιο και αλλού. Επίσης εικονογράφησε λευκώματα, ποίηματα και βιβλία. Επεδίωξε με προσωπικούς αγώνες μέσω της τέχνης να συμβάλλει στην εθνική αντίσταση. Κατέκτησε εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Συγκεκριμένα, το 1958 πήρε το πρώτο βραβείο χαρακτικής στη Μεσογειακή Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε με το πρέμιουμ της Διεθνούς Μπιενάλε Χαρακτικής στο Λουγκάνο. Το 1959 το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης απέκτησε 4 δικές της μήτρες από πέτρα για την πινακοθήκη του. Το 1965 έγινε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Γραφικών Τεχνών της Φλωρεντίας. Το 1966 πήρε το πρώτο βραβείο της 33ης Biennale της Βενετίας. Το 1976 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο σε Διεθνή Έκθεση Γραφικών Τεχνών στο Ανατολικό Βερολίνο. Το 1987 έκανε την τελευταία ατομική της έκθεση στην Γκαλερί Αθήνα. Διετέλεσε μέλος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Η Βάσο Κατράκη, σαν χαράκτρια, δημιούργησε σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τον ψαμίτι, ένα υλικό που λίγοι χαράκτες έχουν δουλέψει, γεγονός που της προσέδωσε διεθνή φήμη. Η χαρακτική της συνδυάζει την προσήλωση στην πραγματικότητα και την έμφαση στα εξπρεσιονιστικά στοιχεία. Οι δημιουργίες της μπορούν να χωριστούν σε δύο περιόδους από άποψη τεχνικής. Στα πρώτα 15 χρόνια της σταδιοδρομίας της, υιοθέτησε την παραστατική απεικόνιση στα έργα της με την ανθρώπινη μορφή να είναι πανταχού παρούσα. Κάποια παραδείγματα των έργων της είναι οι ξυλογραφίες από τη Λιμνοθάλασσα, τα τοπία από το Μεσολόγγι και οι ξυλογραφίες με θέμα τα τραγικά χρόνια της κατοχής και της αντίστασης. Παράλληλα, απαθανάτιζε τις καταστάσεις που βίωνε καθημερινά σε έργα όπως «Η κηδεία στην κατοχή», «Η πείνα», «Ο κρεμασμένος», «Η διαδήλωση στην κατοχή», «Το οδόφρωγμα», Δεκέμβρης 1944. Μέχρι και λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 50, χάραζε στο ξύλο. Μετά δούλεψε στην πέτρα επί 35 ολόκληρα χρόνια, μια τεχνική πρωτότυπη, στην οποία αναγνωρίζεται η απόλυτη καλλιτεχνική δεξιοτεχνία της, συνδυασμένη με οξυδερκή ελευθερία. Αυτή η επιλογή απελευθέρωσε τη χαρακτική από τους καταναγκασμούς της τυπογραφίας και της διαφήμισης και έφερε το έργο της, σε ό,τι αφορά το ύφος και την τεχνοτροπία, πιο κοντά στις αρχαίγονες προϊστορικές μορφές και συνθέσεις. Όπως έλεγε και εκείνη, πάντα μου άρεσε ένα πράγμα, να μιλάει το υλικό μόνο του, τη δική του γλώσσα.

Είναι γεγονός ότι τα έργα της Βάσος Κατράκη αναφέρονται σε πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες. Είναι φορείς σκέψεων και στόχων, ιδανικών και συναισθημάτων. Η ανθρώπινη μορφή ανυψώνεται σε καθολικό σύμβολο. Υπάρχουν πολλοί μελετητές που ανάγουν τις επιμικημένες αρχιετυπικές μορφές των συνθέσεών της στα κυκλαδικά ειδόλια. Αυτό ενισχύεται από τη μελέτη και το ενδιαφέρον της για την κυκλαδική τέχνη. Τα θέματα των έργων είναι έμφορτα ενιών όπως η μοναξιά της ύπαρξης, η επαφή και το αλληλέγγυο, η πυκνή ουσία της ζωής και το αναπόφευκτο του θανάτου. Την ουσία της τέχνης της Κατράκη αποτύπωσε εύστοχα η Ελένη Βακαλό το 1980 με τα εξής λόγια. Φτάσαμε σε ένα κεντρικό θέμα για την ερμηνεία της δουλειάς της Βάσος, ότι είναι έργο γυναικείο. Συνήθως, όταν το λένε αυτό, εννοούν τις εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από εκείνες που ίσα-ίσα έδειξε η Βάσο σε όλο της το έργο. Το λεπτό, το έθραυστο, το συναισθηματικό ή αισθηματολογικό, η μικρή κλίμακα, το κεντίδι, αποδίδονται συνήθως στη γυναικεία τέχνη. Το μνημιακό, η αδρότητα, η δύναμη της τέχνης της Βάσος, αντίθετα από αυτή την άποψη, την κάνουν σπάνια αρενοπή. Ιδούτη είναι βαθύτατα γυναικείο. Η σωματική αίσθηση της πλατιάς αγκαλιάς που αποδέχεται και μας κάνει έτσι να νιώθουμε, να σκεπτόμαστε, να πράττουμε.

Στις 25 Ιουνίου 2006 εγκαινιάστηκε στο νησάκι του Αιτωλικού το Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών Μουσείο Βάσος Κατράκη, σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Αιτωλικού και χρηματοδότησε το υπεχοδέ. Η δημιουργία του μουσείου έγινε μετά το θάνατό της και οφείλεται στην έντονη επιθυμία και τη μεγάλη επιμονή του συζύγου της Γιώργου Κατράκη. Η χαράκτρια κληροδότησε στη γενέτειρά της όλα της τα έργα, τα οποία φιλοξενούνται μόνιμα στη μία αίθουσα του μουσείου. Κληροδότησε αυτό το πλούσιο έργο με τις χαρακτηριστικές λιγνές μορφές που παραπέμπουν στα κυκλαδικά ειδόλια, που της χάρισε πολλές σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Η δεύτερη μεγάλη αίθουσα του μουσείου μπορεί κατά περίπτωση να φιλοξενεί έργα μεγάλων εικαστικών δημιουργών. Το υπόγειο του μουσείου έχει διαμορφωθεί για να λειτουργήσει αργότερα ως σχολή χαρακτικής τέχνης. Ο ιστορικός τέχνης Κώστας Σταυρόπουλος επιμελήθηκε την έκθεση της χαράκτριας στο μουσείο.

Η Βάσο Κατράκη ήταν φίλη του Άγγελου Σκελιανού, του Κώστα Βάρναλη, θαύμαζε ιδιαίτερα τη γραφή του Κώστα Χατζόπουλου, ήταν φίλη του Ρίτσου και του Νικηφόρου Βρετάκου. Μάλιστα, το 1946 κατέφυγαν με το σύζυγό της στο σπίτι του Νικηφόρου Βρετάκου στον Πειραιά, όπου έμειναν για αρκετά χρόνια. Ο Παλαμάς και ο Μαλακάσης ήταν συμπατριώτες της. Η Βάσο Κατράκη πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου του 1988. Μαθητής και άξιος συνεχιστής του έργου της, είναι ο γνωστός και επίσης πολυραβευμένος χαράκτης Απόστολος Κούστας, με καταγωγή από το Μεσολόγγι.

Αυτό το απόγευμα από την εκπομπή «Γυναίκες» της ΕΡΤ Πάτρας γνωρίσαμε τη ζωή και το έργο της μεγάλης Ελληνίδας χαράκτριας Βάσος Κατράκη, από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του 20ου αιώνα στο ευρύτερο φάσμα της ελληνικής καλλιτεχνικής έκφρασης με διεθνή αναγνώριση. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Την τεχνική επιμέλεια είχε ο Απόστολος Ηρακλέους. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα με μια σημαντική γυναικεία μορφή. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα $110 το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά τους, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ, και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική, βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρροτικό χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ, στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χαϊδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην περιοχή των Κουρέντων, μια περιοχή που βρίσκεται δυτικά των Ιωαννίνων, ανάμεσα σε Θεσπρωτεία, Πογόνη και Ζαγόρι. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η περιοχή των Κουρέντων είναι επόμενο να έχει δεχτεί επιρροές από τις γειτονικές περιοχές, χωρίς βέβαια να έχει χάσει το ιδιαίτερο ηχόχρωμά της.

Οι χοροί που συναντά κανείς είναι αυτοί του Συρτού στα 3, Συρτού στα 2, αλλά και ιδιότυποι τοπικοί χοροί της περιοχής, για τους οποίους θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε ευθύς ακολούθως στο κυρίο σώμα της εκπομπής μας. Κύριο γνώρισμα των χωρών αυτών είναι ο μονός κύκλος.

Ξεκίνημα λοιπόν με ένα ιστορικό τραγούδι που χορεύεται στη Ζίτσα. Το τραγούδι πήρε τον τίτλο του από το μεγάλο αγωνιστή Καπετάν Κρομίδα, με καταγωγή από το χωριό Ιερομνήμιο Ανίνων, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Σπύρος Μίτσης. Ο Καπετάν Κρομίδας είχε αντάρτικο την εποχή της τουρκοκρατίας στα Γιάννα. Το μόνιμο τραγούδι το συνέθεσαν οι συμπολεμιστές του, μαθαίνοντας το θάνατό του. Χορός σε τετράσιμο ρυθμό που έχει δύο μέρη. Το πρώτο με 6 βήματα και το δεύτερο με τα βήματα του σιρτού στα 2.

ακολουθεί άλλος ένας χορός σε τετράσιμο ρυθμό με τίτλο «Γκρίμποβο». Αποτελείται από δύο μέρη, ένα αργό και ένα γρήγορο. Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο χωριό των Ιωαννίνων, χορός που χορεύεται πολύ και στην περιοχή του Πογονίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας ακούγοντας άλλον ένα χαρακτηριστικό χορό της περιοχής με την ονομασία «Κλέφτες Βελτσιστινοί», ιδιότυπος αντρικός χορός σε εξάσιμο ρυθμό που αναφέρεται στο καπετάν Κρομίδα, στο Μπουτέτσι και στα παλικάρια τους από τη Βελτσίστα. Είναι πιθανόν το όνομα «Βελτσιστινοί» να μην έχει σχέση με τα πρόσωπα αλλά με ρυθμό που αναπτύχθηκε στη Βελτσίστα. Να σημειώσουμε πως χορό με το όνομα «Κλέφτες» συναντάμε και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως τα Τζουμέρκα, τους κλέφτες τους παλιούς, με μελωδική και ρυθμική συγγένεια, αλλά και τη Δερόπολη, με διαφορετική εδώ μουσικοχορευτική απόδοση.

Συνέχεια με άλλο ένα ιστορικό τραγούδι. Τίτλος του «Ρόβας». Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον ξακουστό κυρατζή Ρόβα από το χωριό Δοβρά, σημερινή Ασπράγγελη Ζαγορίου, που το όνομά του έγινε θρύλος στο στόμα της λαϊκής μουσας, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές εμπορικές μεταφορές μεταξύ Πύρου και Βλαχίας, αλλά και για το γεγονός πως με κίνδυνο της ζωής του ο Ρόβας φυγάδευε αγωνιστές στα χρόνια της τουρκοκρατίας στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επιπλέον, η παράδοση αναφέρει πως ο Ρόβας ήταν μοιημένος και στη φιλική εταιρεία. Το τραγούδι χορεύεται συνήθως από γυναίκες. Χορευτικά αποδίδεται σε τετράσιμο και δύσιμο ρυθμό με τα βήματα του συρτού στα 3 και συρτού στα 2 αντίστοιχα.

Ακολουθεί άλλο ένα τραγούδι σε τετράσιμο ρυθμό με τίτλο «Λιώσανε τα χιόνια». Η ξενιτιά, συνηθισμένο φαινόμενο στις πλήστες των περιοχών της Ηπείρου, δεν ήταν δυνατό να είναι απούσα και στο περιεχόμενο των τραγουδιών της μουσικοχορευτικής παράδοσης των Κουρέντων και κυρίως της Ζίτσας.

ακολουθεί ένα από τα ωραιότερα μυρολόγια της Ηπείρου με τον τίτλο «Μαριόλα», παρονίμιο της Ναζιάρας, της παιχνιδιάρας γυναίκας. Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στη Λάμπρο ή Λαμπρούσιο, σύζυγο του Βασίλη Τσίτου από τη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά Ιωαννίνων, η οποία και βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε η στέγη του σπιτιού της και την καταπλάκωσε. Ο άνδρας της, αμέσως μετά το γάμο τους, ξενιτεύτηκε για 15 περίπου χρόνια με το καραβάνι του Ρόβα, επιστρέφοντας από τη Βλαχία στο χωριό και μαθαίνοντας για το τέλος της γυναίκας του, λέγεται ότι πλήρωσε μουσικούς για να συνθέσουν ένα τραγούδι το οποίο και έπαιξε ο περίφημος οργανοπαίκτης Φάκος πάνω στο μνήμα της Λάμπρος πριν αυτή σαραντήσει.

Ακολουθεί άλλο ένα υπέροχο μυρολόι με τον τίτλο «Βγήκα ψηλά και πλάγιασα». Η λαϊκή μουσα θρηνεί τον αγωνιστή που ήταν θαμμένο στην ερημιά του βουνού και που ζητά δικαίωση και επιστροφή για ενταφιασμό στον τόπο καταγωγής του. Μοναδική απόδοση από τη ζυγιά των Χαλκιάδων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ιδιότυπο τσάμικο σε εξάσιμο ρυθμό και τίτλο «Ξένητε μένα μου πουλιά». Χορεύεται στην περιοχή της Δοδόνης καθώς και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου. Έχει 10 βήματα και έντονη είναι η αναφορά στο μοτίβο των πουλιών, αγαπημένο σύμβολο της ξενιτιάς.

Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Κουμπάρα, μια μελαχρινή». Στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου, όταν αποδίδεται χωρίς λόγια, οργανικά δηλαδή, παραγγέλνεται ως χυμαριώτικος. Χορεύεται ως συρτός στα δύο.

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι πολύ αγαπητό εκτός από την περιοχή των Κουρέντων και σε αυτή του Πογονίου. Τετράσιμος ρυθμός, χορός Ήρτος στα δύο και τίτλος «Δε στόπα χαλασά μου».

Και με αυτά τα χορευτικά και οργανικά τραγούδια, τα μοναδικά μυρολόγια και τους ιδιότυπους τοπικούς σκοπούς, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στη μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής των Κουρέντων. Το βάθος του λαϊκού πλούτου της περιοχής, όπως εξάλλου έχουμε ξαναπεί, δεν εξαντλείται στα όρια μιας εκπομπής. Εμείς απλά εισπράξαμε μια αντιπροσωπευτική γεύση από την ιδιαιτερότητά της. Πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, ιδιαίτερες ευχαριστίες στο χοροδιδάσκαλο και συγγραφέα Σπύρο Νεραδιώτη και τον φιλόλογο Παύλο Παπανώτη, τα συγγράμματα των οποίων αποτέλεσαν σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για τη σύνθεση της σημερινής εκπομπής.

Από το χοροδιδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα, που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, και τον τεχνικό Απόστολο Ηρακλέους, που χειρίστηκε την κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει τη Συμφωνία του Διός. Μια συναυλία που ατλεί από τη δύναμη και τη δραματικότητα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο μνημιακό και το λυρικό, αναδεικνύοντας τη μουσική ως εμπειρία σχεδόν κοσμογονική. Εκεί όπου ο ήχος αποκτά όγκο ένταση και πνευματική διάσταση. Στο θέατρο Ροές, η παράσταση Αμφί των Βαρβάρα Βαρδάκα και η Ιουλία Ζαχαράκη προτείνει ένα αντισυμβατικό σκηνικό ντουέτο. Δύο παρουσίες επί σκηνής συνομιλούν, συγκρούονται και συνυπάρχουν σε μια παράσταση που εξερευνά την ταυτότητα, τη σχέση και τα όρια του εαυτού. Ένα θεατρικό πείραμα που βασίζεται στη σωματικότητα, το ρυθμό και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο μαζί και το απέναντι. Το Ινστιτούτο Γκέτε, η ομαδική έκθεση και το συμπόσιο Ecological Translation ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την οικολογία και τη γλώσσα. Καλλιτέχνες και θεωρητικοί διερευνούν πώς μεταφράζεται σήμερα η σχέση μας με το περιβάλλον. Όχι μόνο ως έννοια, αλλά ως εμπειρία. Ένα πολυεπίπεδο project που συνδέει τη σύγχρονη δημιουργία με τα πιο επίγοντα ζητήματα της εποχής μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Κώστας Κυριακάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού. Σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
4: Το 1917, ο 25χρονος Νταριούς Μιγιό αναχωρεί από το Παρίσι με προορισμό τη Βραζιλία. Η πρώτη επαφή μου με το βραζιλιάνικο φολκλόρ ήταν πολύ ξαφνική. Έφτασα στο Ρίο εν μέσω καρναβαλιού και αμέσως αισθάνθηκα την τρελή διάθεση ευθυμίας που κυρίευε όλη την πόλη. Μαγεύτηκα από τους ρυθμούς αυτής της λαϊκής μουσικής. Υπήρχε μια ασυναίσθητη παύση στις συγκοπές. Ένα ξέγνιαστο πιάσιμο στην αναπνοή. Ένα ανεπαίσθητο κενό που μου ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Αγόρασα λοιπόν πολλούς χορούς μασίς και τάγκο και προσπάθησα να τους παίξω στο πιάνο με τους συγκοπικούς ρυθμούς να περνούν από το ένα χέρι στο άλλο. Στο τέλος, ο κόπος μου ανταμείφθηκε και μπόρεσα τόσο να παίξω όσο και να αναλύσω αυτή την βραζιλιάνικη ιδιοσυγκρασία. Ένας από τους καλύτερους συνθέτες αυτού του είδους μουσικής, ο Ερνέστο Ναζαρέτ, συνήθιζε να παίζει πιάνο στην πόρτα κινηματογράφου. Το άπιαστο λυπητερό ρευστό παίξιμό του μου έδωσε την πιο βαθιά ενόραση στη βραζιλιάνικη ψυχή, γράφει αργότερα. Το 1919, ο Νταριούς Μιγιό έπειτα από 2 χρόνια στη Βραζιλία επιστρέφει στο Παρίσι και ζει τη δική του αντίληψη για τη μουσική που μπερδεύεται γλυκά και πρωτότυπα με όλες τις τέχνες. Οι μελωδίες και οι ρυθμοί της μακρινής χώρας είναι πλέον κομμάτι της δημιουργικής του φαντασίας. Ακόμα και όταν δοκιμάζει αργότερα νέους ήχους, νέες αρμονίες, στις ταυτόχρονες συνηχίσεις κοντινών νοτών της κλίμακας σε συγχορδίες που δεν ορίζουν μόνο μία τονικότητα, αλλά τις μπλέκουν και δίνουν, όπως λέει, πιο πλούσιο, πιο ενδιαφέροντα ήχο. Κι έτσι το 1921, οι νέες μουσικές σκέψεις μαζί με την νοσταλγία της λαϊκής μουσικής που τον συνεπήρε, γίνονται νέα μουσική δική του στο παρόν. Με 12 μικρές συνθέσεις για πιάνο, ταξιδεύει πίσω. Επιστρέφει στις γειτονιές του Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην Κάβεα, στην Τιχούκα,

Από την σουίτα με 12 συνθέσεις για πιάνο Saudades do Brasil, νοσταλγικές αναμνήσεις από τη Βραζιλία του Darius Milhaud, ακούσαμε τις συνθέσεις Gavea και Tijuca, σε ερμηνεία του Alexandre Tarot. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε ηχογραφήσεις που η Εθνική Λυρική Σκηνή άρχισε να ανεβάζει πρόσφατα. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη ανέβει, κάποιες θα ανέβουν στο άμεσο μέλλον. Ηχογραφήσεις σπάνιων έργων Ελλήνων συνθετών. Μιλάμε για έργα του 19ου και του 20ου αιώνα, πολύ σημαντικών συνθετών που ξέρουμε όλοι τα ονόματά τους και υπάρχουν συνθέσεις τους που δεν είναι γενικώς γνωστές. Παρά το ότι έχουν ερμηνευτεί, έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις τους. Λοιπόν, μιλάμε για ζωντανές ηχογραφήσεις, μάλλον δεν ξέρω αν είναι ζωντανές, θα τα μάθουμε αυτά στην πορεία. Πάντως, μιλάμε για ηχογραφήσεις συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και η Εθνική Λυρική Σκηνή τις είχε ηχογραφήσει. Και θα κάνουμε ξεκίνημα, είναι από τα θέματα της σημερινής εκπομπής αυτό, θα κάνουμε ξεκίνημα από τον πολύ μεγάλο Σπυρίδωνα Σαμάρα και το «La chanson de l'Espadassin». Είναι το τραγούδι του Ξηφία, μάλλον του Ξηφία ή του Ξηφομάχου, μπορεί και του Ξηφομάχου, αλλά μάλλον του Ξηφία. Το ακούμε αμέσως τώρα από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο.

0: Λοιπόν, είναι, ακούσαμε το τραγούδι του Ξηφία ή του Ξηφομάχου από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, μια σύνθεση του Σπυρίδωνα Σαμάρα, και αμέσως τώρα θα περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, να μιλήσουμε για αυτές τις ηχογραφήσεις που ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν στο κανάλι της Λυρικής Σκηνής στο YouTube αλλά και αλλού. Είναι ηχογραφήσεις σπάνιων έργων Ελλήνων συνθετών. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί όλη αυτή την ιστορία, ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, ο οποίος ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά το εγκατέλειψε διότι είναι πλέον καθηγητής στην Σχολή Παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Πελοποννήσου, ναι, τα μπέρδεψα, στον Άφλιο, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Αλέξανδρος Ευκλήδης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία από την Εθνική Λυρική Σκηνή?
1: Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με αφορμή μια χρηματοδότηση που προέκυψε μέσω του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης που ήταν το γνωστό Ταμείο Ανάκαμψης που ήρθε μετά τον COVID. Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ένα μερίδιο από αυτήν την χρηματοδότηση την κρατική και πρότεινε στους φορείς τους εποπτευόμενους να κάνουν διάφορες προτάσεις. Βέβαια υπήρχαν περιορισμοί στο τι θα ήταν αυτά τα έργα, έπρεπε να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία λοιπόν από τις προτάσεις αυτές που κάναμε και πέρασε ήταν αυτός ο κύκλος ηχογραφήσεων έργων Ελλήνων συνθετών. Ακριβώς είχε την έννοια της εξωστρέφειας, της δυνατότητα να γνωρίσει τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση η οποία τελικά υλοποιήθηκε μέσω αυτής της χρηματοδότησης. Ήμουν ο υπεύθυνος αυτού του έργου και με τη συνεργασία πάρα πολλών και φορέων αλλά και καλλιτεχνών και συνεργατών πραγματοποιήσαμε αυτό το πολύ μεγάλο πραγματικά έργο, μια σειρά ηχογραφήσεων, οι οποίες σταδιακά θα αρχίζουν να εμφανίζονται τόσο στο YouTube όσο και στο Spotify, σε άλλες πλατφόρμες, και θα είναι διαθέσιμες για πάντα σε όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική μουσική.
0: Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πρόκειται για συνθέσεις οι οποίες δεν έχουν δισκογραφηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Οι περισσότερες, ναι, ναι, δηλαδή οι ελάχιστες από αυτές έχουν δισκογραφηθεί κανονικά. Κάποιες ήταν διαθέσιμες σε ζωντανές ηχογραφήσεις και τα λοιπά. Οι περισσότερες όμως, η συντριπτική πλειοψηφία, ήταν μη διαθέσιμες ή κάποια από τα έργα αυτά, όπως για παράδειγμα η Γαλάτια του Εμίλιου Ουριάδη, δεν υπήρχαν καν ως έργα, δηλαδή εκδόθηκαν με αφορμή αυτές τις ηχογραφήσεις.
0: Και πρόκειται για ζωντανές ηχογραφήσεις ή...
1: Όχι, όχι, είναι στουντιακές ηχογραφήσεις. Είναι στουντιακές ηχογραφήσεις οι οποίες γίνανε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Και οι ερμηνευτές ποιοι είναι?
1: Α, είναι δεκάδες, εκατοντάδες πιθανότατα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να αρχίσω να σας λέω τα ονόματα, γιατί, κοιτάξτε, είναι 10 συνολικά, ας το πούμε, άλμπουμ. Αυτή ήταν η ιδέα, δηλαδή να κάνουμε 10 δίσκους, να το πούμε έτσι. Βέβαια κάποια από αυτά τα άλμπουμ έχουν διάρκεια 4 και 5 δίσκων, γιατί προσπαθήσαμε πραγματικά να ηχογραφήσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε με τη χρηματοδότηση που είχαμε. Mm-hmm. Γιατί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η έλλειψη στον τομέα των ηχογραφήσεων αναφοράς της ελληνικής μουσικής είναι τεράστια. Δηλαδή τώρα μην γελιόμαστε, αν εξαιρέσει κανείς το Βίρονα Φιντετζή, ο οποίος το έχει ως
0: φιλαρμόνια, είναι που...
1: Όχι, και πριν από τη φιλαρμόνια, θέλω να πω, είναι ένα έργο ζωής που έκανε για την ηχογράφηση έργων Ελλήνων μουσουργών. Οι άλλες προσπάθειες ήταν πάντα αποσπασματικές. Δυστυχώς τα εθνικά μας σύνολα, αν εξαιρέσει κανείς την πολύ σπουδαία προσπάθεια που κάνει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν μια συστηματική πολιτική ηχογραφήσεων, και η Κρατική Αθηνών έχει αρχίσει να το κάνει παλιότερα και άλλοι φορείς, η ΕΡΤ φυσικά που είναι και μέρος της αποστολή στις ηχογραφήσεις έργων Ελλήνων μουσουργών. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργαστήκαμε με δύο από αυτούς τους φορείς, την ΕΡΤ δηλαδή και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, για τις ηχογραφήσεις αυτές. Τώρα αρχίζει να αλλάζει αυτή η για πολλές δεκαετίες συνήθεια, τα κρατικά μας σύνολα να μην ηχογραφούν, ή ήταν διάφορα ζητήματα δικαιωμάτων κτλ. Στη μέση. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι καθήλυνα αρμόδια για να κάνουν γνωστή την ελληνική μουσική δεν το είχαν κάνει για πάρα πολλές δεκαετίες. Έτσι, οι ηχογραφήσεις ελληνικής μουσικής είναι περιορισμένες στο διαδίκτυο. Εγώ σκεφτόμουν πάντα πως αν ένας Ιαπωνέζος, όπως εγώ, μπορεί να ενδιαφερθώ για τη Ιαπωνέζικη μουσική και να ψάξω στο Spotify και να βρω κάποιους σύγχρονους συνθέτες, μπορώ να το κάνω. Ένας Ιαπωνέζος αντίστοιχα δεν μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα για την ελληνική μουσική. Κάπως έτσι σκεπτόμενοι, αποφασίσαμε να κάνουμε μία εντελώς, πώς να το πω, μία επιλογή έργων η οποία ήταν προφανώς άμμος, πώς το λένε, κόκκος άμμος στη θάλασσα της ελληνικής μουσικής. Δεν εξαντλούμε τίποτα. Αλλά νομίζω ότι φέρνουμε στην επιφάνεια κάποια σπουδαία ή έστω σημαντικά έργα.
0: Βλέπω εδώ ότι ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τον πόλεμο εν πολέμο του Σπυρίδωνα Σαμάρα, την πριγκίπισσα της Σάσονας του Σπυρίδωνα Σαμάρα, όπως και την Κρητικοπούλα του και την Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, και έχει ήδη ανέβει στο διαδίκτυο αυτό.
1: Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μέρος, ένα στόχος ήταν να κάνουμε ηχογραφήσεις των τριών οπερετών του Σαμάρα, οι οποίες είχαν ηχογραφηθεί ζωντανά. Το Πόλεμος εν Πολέμο ήταν εντελώς άγνωστο, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, δηλαδή δεν είχε ποτέ ερμηνευτεί παρά μόνο αποσπασματικά, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Αυτό είναι μία ενότητα. Η Γαλάτια του Εμίλιου Ριάδη, σε μία τιτάνια προσπάθεια που έκανε ο Βλαδίμηρος Σημεωνίδης, ο μαέστρος και μουσικολόγος, έκανε μία τεράστια μουσικολογική και ενορχιστρωτική προσπάθεια για να αποκαταστήσει ένα έργο το οποίο θεωρούνταν ημιτελές, δεν ήταν ημιτελές από συνθετικής άποψης, ήταν μη ενορχιστρωμένο στο σύνολό του. Είναι ένα έργο που για μένα αλλάζει την εικόνα, αν θέλετε, του τοπίου της ελληνικής μουσικής στον αρχό του 20ου αιώνα. Είναι ένα έργο το οποίο μας δείχνει τη δυνατότητα που είχε ένας Έλληνας συνθέτης να γράψει ένα έργο τέτοιου όγκου και βεληνικούς. Βέβαια είναι ένα έργο που ο Ριάδης το έγραψε στο Παρίσι, δεν παίχτηκε ποτέ. Είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ακούγεται, που ακούστηκε, γιατί παρουσιάστηκε και ζωντανά για μια συναυλία και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, ως συμπαραγωγή των τριών φορέων της Κρατικής Ορχήστρας του Μέγαρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και φυσικά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι ένα έργο, ας πούμε, το οποίο πραγματικά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα της ηχογράφησης, θα έμενε για πολλά ακόμη χρόνια πιθανότατα άγνωστο. Από εκεί και πέρα, η επόμενη κύκλη είναι περισσότερο έργα μουσικής δωματίου, αν εξαιρέσει κανείς ένα μεγάλο επίσης project που κάναμε με έργα για φωνή και ορχήστρα με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα έργα είναι έργα κυρίως μουσικής δωματίου, κουαρτέτα, έργα για φωνή και πιάνο, έργα για μικρά σύνολα, μουσικής δωματίου, κουαρτέτα, έργα για φωνή και πιάνο, έργα για μικρά σύνολα.

0: τα τελευταία χρόνια είναι ο σημαντικότερος νομίζω φορέας στην έκδοση σε υψηλό επίπεδο έργων της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Είναι πολλά τα μέτωπα και για πολύ καιρό τους επόμενους μήνες θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε καινούρια έργα που δεν είχατε ακούσει πριν.
1: Υπάρχουν τρεις κύκλοι οι οποίοι θα έχουν ανέβει στο διαδίκτυο μέχρι τις 29 Μαΐου. Στη συνέχεια πρόκειται να προχωρήσετε και σε δημοσιοποίηση και άλλων ηχογραφήσεων.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. Ήταν ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρώθηκε νομίζω με τον βέλτιστο τρόπο και έτσι τολμώ να πω ότι ήταν από τις περιπτώσεις που κάναμε την βέλτιστη πραγματικά χρήση των πόρων που είχαμε στη διάθεσή μας, που δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά με τη συνεργασία των φορέων, με τη συνεργασία των δυνάμεων, ο καθένας έβαλε φυσικά και τις δυνάμεις που είχε διαθέσιμες για να μπορέσει αυτό το έργο να πραγματοποιηθεί και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα με αυτά που είχαμε. Στο μέλλον είναι θέμα της λυρικής σκηνής, όπως είπατε, ολοκλήρωσα τη θητεία μου αυτό τον Σεπτέμβριο, αλλά φυσικά εξακολουθώ να συνεργάζομαι ως καλλιτέχνης με την λυρική σκηνή. Είχα την ευκαιρία να ολοκληρώσω έτσι και αυτό το έργο που είχα αναλάβει. Πραγματικά εύχομαι όλοι οι φορείς που σχετίζονται με τη λόγια ελληνική μουσική να το πάρουν πολύ σοβαρά και να βάλουν ως προτεραιότητα την διάδοση της ελληνικής μουσικής. Είναι μια πολύ σημαντική, κάτι εξαιρετικά σημαντικό και μένει να υλοποιηθεί ακόμη, τόσο σε ό,τι αφορά το ελληνικό απόθεμα της ελληνικής μουσικής, σε υψηλού επίπεδου ηχογραφήσεις, όσο βεβαίως και σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια, μετά τον COVID η αλήθεια είναι ότι γίναν πράγματα, γίναν βήματα, έχουν αλλάξει κοινοτροπίες και η φοβική ενίοτε στάση που υπάρχει απέναντι στην έννοια ηχογράφηση, διάδοση στο διαδίκτυο, διάδοση στις πλατφόρμες. Ξέρετε, υπάρχει μια νοοτροπία η οποία έρχεται λίγο από παλιότερες εποχές. Σήμερα η ηχογράφηση είναι ένα, πώς να το πω, οι ψηφιακές, τέλος πάντων γενικά τα ψηφιακά προϊόντα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς των πολιτιστικών οργανισμών. Βεβαίως και η δουλειά τους αφενός είναι να κάνουν ζωντανές παραστάσεις, αλλά και το αποτύπωμα που μπορεί να αφαιθεί στο διαδίκτυο ως δείγμα δουλειάς των πολιτιστικών οργανισμών είναι εξίσου σημαντικό. Και το βλέπουμε βέβαια τόσο η λυρική σκηνή με την GNO TV, όσο και οι κρατικές ορχήστρες μας και η ΕΡΤ φυσικά που έτσι κι αλλιώς το έκανε, έχουν δώσει βάση και σε αυτό το τομέα. Η έμφαση βέβαια που μπορεί να δοθεί στην ελληνική μουσική παράδοση, έργα το οποίο είναι άγνωστα, άρα και όχι ανταποδοτικά άμεσα, όχι δημοφιλή εν πρώτης, είναι κάτι που πρέπει να το λάβουν οι πολιτιστικοί φορείς υπόψη.
1: Βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για σύγχρονους συνθέτες που σήμερα είναι ενεργοί, ούτως ή άλλως και από μόνοι τους ανεβάζουν στο διαδίκτυο συνθέσεις τους, ούτως ή άλλως κοιτάζουν την διάδοση της δουλειάς τους με τους σύγχρονους τρόπους, αλλά ο 19ος αιώνας, ας πούμε, μας είναι άγνωστος, πραγματικά άγνωστος. Δηλαδή, αυτά που ξέρουμε είναι ψήγματα σε σχέση με την παραγωγή που είχε γίνει στα Επτάνησα και όχι μόνο στα Επτάνησα.
0: Όχι, όχι, σαφέστατα, και όχι μόνο στα Επτάνησα και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις επίσης. Να πούμε για τον Οριάδης, μην το ξεχνάμε, είναι ένας συνθέτης ο οποίος έζησε και έδρασε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε καμία σχέση με την Αθήνα. Ναι. Αλλά μιλάμε για πολύ σημαντικούς συνθέτες. Δηλαδή, κάποιος, αν ακούσει τη Γαλάτια, πραγματικά νομίζω θα εκπλαγεί από το εύρος και την ποιότητα της δουλειάς αυτού του συνθέτη, ο οποίος είναι. Δεν είναι άγνωστος ακριβώς, αλλά και γνωστό δεν το λες. Και κυρίως τον θεωρείς έναν δεύτερης κατηγορίας συνθέτη που έκανε μερικά, ας πούμε, μικρά έργα έτσι, δωματίου, κάτι τραγούδια συμπαθητικά. Η δυνατότητα να γράψει μια grand opera, γιατί εδώ μιλάμε για μια μεγάλη όπερα, με τους όρους.

0: του 10ου, των αρχών του 20ου αιώνα του Γαλλικού, τις μεγάλες θεαματικές όπερες, ας πούμε, εκείνης εποχής, αλλά και μια αίσθηση συμβολισμού, συμβολιστικής και παρακμιακής αισθητικής που ήταν έτσι της εποχής, το 12-13 γραμμένο το έργο, είναι κάτι το οποίο μας, εμένα μου προξένησε μεγάλη κατάπληξη όταν αντιλήφθηκα περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να βγαίνουν από το ράφι, από το ντουλάπι, από τα αρχεία έργα της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Και πέρα από τα έργα της, ας το πούμε, λόγιας μουσικής με την έτσι πιο υψηλή έννοια, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτές τις τρεις οπερέτες που υπάρχουν, που μόλις ηχογραφήσαμε του Σαμάρα, δεν υπάρχει καμία πραγματικά στουντιακή ηχογράφηση οπερέτας, ας πούμε, του Θεόφραστου Σακελαρίδη, του οποίου θα έπρεπε εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια να έχουμε ηχογραφήσει τα άπαντα.
1: Και θα ήταν και εμπορικά πολύ.
0: Ναι, και ναι, δεν είναι το θέμα του. Και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, ξέρετε, καμιά φορά, ότι τα βλέπουμε σε σχέση με... Μα δεν είναι. Υπάρχει μια υποχρέωση απέναντι στο παρελθόν να ανακαλύψουμε. Το πρόβλημα της εμπορικότητας είναι, ξέρετε, ότι ακριβώς, ας πούμε, επειδή ο Σακελαρίδης έγινε γνωστός μέσα από τον βαφτιστικό, ενώ έγινε γνωστός στην μεταπολεμική περίοδο, γιατί πριν ήταν γνωστός για τα 80 έργα που έγραψε. Πεζόταν μόνο αυτός, γιατί αυτό έφερνε σίγουρα εισιτήρια. Υπάρχουν όμως και άλλα 79 έργα, πολλά από τα οποία είναι ανώτερης ποιότητας, ας πούμε, από το βαφτιστικό.
1: Προφανώς.
0: Τα οποία ακόμη δεν έχουμε ηχογραφήσει, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε εύκολα. Το είχε κάνει κάποτε με τους όρους της δεκαετίας του 50 ο Τότης Καραλίβανος στην ΕΡΤ, αιωνία του η μνήμη, αλλά από τότε δεν ξανάγινε. Αυτό λοιπόν λέω ότι να δούμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υψηλό, ελαφρό, και να βρούμε τρόπους να το φέρουμε πραγματικά τόσο στο ελληνικό κοινό, αλλά και στο διεθνές, γιατί κατά ψέματα πώς θα αποδείξουμε ότι έχουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, αν δεν υπάρχει δυνατότητα πια να την προβάλλουμε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση προσωπική αυτή τη φορά. Τι ετοιμάζετε κάτι αυτή την περίοδο?
0: Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή, στις αρχές Ιουνίου θα παρουσιάσω ένα project που φέτος συνεργάστηκα με τις εκπαιδευτικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχοντας πια περισσότερο χρόνο, και έχω δουλέψει με μια ομάδα 65+. Θα κάνουμε στην εναλλακτική σκηνή στις αρχές Ιουνίου, 5, 6 και 7 Ιουνίου, μια παράσταση που θα λέγεται «Έρωτά μου αγιάτρευτε». Είναι έτσι ένα project που έχει πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να τα καταφέρουμε να το φτάσουμε μέχρι τέλους, και από εκεί και πέρα έχω και μια μεγαλύτερη παραγωγή του χρόνου, δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμη, για την κεντρική σκηνή της Λυρικής, που είναι ο φυσικός μου, ας πούμε, χώρος. Αυτά ετοιμάζω αυτόν τον καιρό.
1: Πολύ καλά όλα αυτά.
0: Στη διδασκαλία που είναι πια και η βασική μου απασχόληση.
1: Λοιπόν, κύριε Φλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Μας δίνετε ευτυχώς πολλές ευκαιρίες.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας.
1: Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το Giardino Musicale του Παύλου Καρέρ, το Giardino Musicale νούμερο 1, τον μουσικό κήπο νούμερο 1.

0: Ακούσαμε το Giardino Musicale νούμερο 1, έτσι, τον μουσικό κήπο νούμερο 1 του Παύλου Καρέρ. Και περνάμε στο χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε αμέσως για μια ομαδική έκθεση που φέρει τον τίτλο «Αναγέννηση ut pictura poesis», όπως η ζωγραφική ποίηση, ας πούμε. Είναι ενεργή στην γκαλερί Αργό και η έκθεση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, θα τα ακούσετε όλα αυτά στην πορεία. Ένα κόνσεπτ το οποίο δημιουργήθηκε από τον συλλέκτη Γιώργο Κλαβδιανό, την εικαστικό και ιστορικό τέχνης Εβίτα Κανέλου και την Αλέξια Σερέζη, η οποία και έχει επιμεληθεί την έκθεση στην γκαλερί Αργό. Μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Εβίτα Κανέλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γεννάρακο και Σοκρατές.
0: Λοιπόν, πείτε μας ποιο είναι το κόνσεπτ πίσω από αυτή την έκθεση και ποια είναι η αναγέννηση. Είναι η αναγέννηση η εποχή ή η αναγέννηση της φύσης, ας πούμε, που λέμε.
1: Είναι πολλά πράγματα. Αυτό βασίζεται στο βιβλίο, στην ποιητική συλλογή του Χάρη του Βλαβιανού, που είναι 39 πορτρέτα προσωπικότητων της αναγέννησης, των οποίων τα έργα ημέρες έχουν επηρεάσει το δυτικό πολιτισμό, έχουν αφήσει αποτύπωμα. Άλλοι είναι γνωστοί, άλλοι όχι. Δεν είναι. Προτείναμε τρία βιβλία του Χάρη, του Βλαβιανού. Η επιμελήτρια, η κυρία Σερέζη, διάλεξε αυτό το τελευταίο του, που είναι με το θέμα αναγέννηση, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφρασμένο. Είναι περιττό να πω τώρα για το Χάρη να τα πω, γιατί είναι ένας ποιητής που είναι όχι μόνο ποιητής, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έχει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο και το με κριτήρια, με κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά κριτήρια, που έχει το με λόγο, αυστηρή δομή έχει στο λόγο του, έχει συνοχή, έχει λιτότητα, και το δικό μου μότο πάνω στο έργο του είναι ότι δεν τον χαρακτηρίζουν οι φλιαρίες και οι ρητορισμοί, αλλά προκαλεί στον αναγνώστη του στοχασμό και θέτει προβληματισμούς για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Τώρα, μόλις πήρε το βιβλίο στα χέρια της η κυρία Σερέζη, είπε στους ζωγράφους της, καταρχήν υπήρχε ένα όρο, θα συμμετείχαν 16 εικαστικοί. Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Ναι. Είπε στους ζωγράφους της, εμπνευστείτε από 16 προσωπικότητες και φτιάξτε έργο. Πράγματι δεν ήταν οι προσωπικότητες αυτές εικαστικοί, ήταν φιλόσοφοι, ήταν...
0: Βλέπω εδώ είναι ο Μικελάντζελο Μπουαναρότη, ο Άλμπρεχτ Ντύρερ, αλλά είναι και ο Μακιαβέλη, είναι και ο Τσελίνι, είναι πολλοί.
1: Είναι πάρα πολλοί. Τρεις πρώτοι επιλέξαμε αμέσως προσωπικότητα. Ο πρώτος που είχε διαβάσει κιόλας το έργο ήταν ο Μισούρας, ο Τάσος ο Μισούρας, είπε εγώ επιλέγω το Χάινριχ Κρέμα, ο οποίος ήταν ιεροξεταστής και έφτιαξε δυο μάγισσες με τη χαρακτηριστική τεχνική του και τελείωσε πολύ γρήγορα. Ο Βαγγέλης Ορίνας επίσης, εγώ λέει επιλέγω το έργο του Ντύρερ και έφτιαξε το έργο του επίσης γρήγορα. Εγώ είπα επιλέγω τον Μακιαβέλη σαν προσωπικότητα, τον οποίο τον μελετώ από φοιτήτρια ως πολιτικό αναλυτή και στοχαστή και ρεαλιστή πολιτικό επιστήμονα, και οι υπόλοιποι επέλεξαν κάποια προσωπικότητα και συνέχισαν να εργάζονται πάνω εκεί.
0: Δεν υπήρξε καυγάς ότι θέλουμε και εγώ και εσύ θέλουμε το ίδιο, όχι.
1: Όχι, αυτό ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη, γιατί κανένας δεν επέλεξε προσωπικότητα που είχε επιλέξει κάποιος άλλος.
0: Πολύ καλό αυτό, γιατί οι προσωπικότητες είναι πάρα πολύ δυνατές και πολύ συγκεκριμένες. Βλέπω, ας πούμε, τον Ραφαέλο Σάντσιο, τον Μικελάντζελο, τον Νταβίντζι,
1: Βιτόρια Κολόνα. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι οι γυναίκες επίσης, οι οποίες ήταν, ας πούμε, ποιήτριες, ζωγράφοι. Η Σοφονίσμπα Αγκοσκόλα έπαιζε σκάκι με τις αδελφές της. Μπορεί να μην έπαιρναν παραγγελίες γιατί ήταν γυναίκες, αλλά ήταν μεγάλο μεγαλωμένες σε ένα περιβάλλον που για την εποχή τους ήταν έτσι λίγο επαναστατικό, ας το πούμε.
0: Mm-hmm. Και, είναι... και τελικά έγιναν έργα εικαστικά,
1: ναι,
0: πάνω, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με, την, με τα ποίηματα του Χάρη Βλαβιανού.
1: Ναι, έχουν μια συνομιλία ποιητική και εικαστική, δηλαδή όπως ο Χάρης όλοι μας έχουμε εμπνευστεί από συγκεκριμένους στίχους των προσωπικών του έργου του Χάρη, η Σερέζη, η οποία επιμελήθηκε και το Λεύκομα, μας έβαλε να γράψουμε και κείμενο, τους τίτλους που μας ενέπνευσαν, να τις δώσουμε τα προσχέδια, τα οποία όλα αυτά δημοσιεύονται στο Λεύκομα, και φυσικά και η φωτογραφία του κυρίου έργου, γιατί ορισμένοι καλλιτέχνες έκαναν και δύο έργα τα οποία επέλεξε να τα παρουσιάσει φυσικά.
0: Mm-hmm. Και πρόκειται μόνο για ζωγραφική ή υπάρχουν και άλλοι είδους έργα?
1: Όχι, υπάρχει και γλυπτική, υπάρχει και κεραμική, υπάρχει το γλυπτό του Αριστίδη του Πατσόγλου και υπάρχει κεραμική της Μαρίτσας της Στραβλού, η οποία έχει επιλέξει και μια έτσι δύσκολη προσωπικότητα, τον Νικολάος Κουζάνους, ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα του 15ου αιώνα που κατέληξε επίσκοπος, που προσπαθούσε να βρει άκρη με τη θεολογία, εργάστηκε για τον Πάπα και για τις δύο εκκλησίες να μην χωριστούν. Ήταν μια δύσκολη προσωπικότητα και δούλεψε και πάρα πολύ καλά με την επιμελήτρια για αυτή, και έχει κάνει τις τέσσερις εποχές ένα κεραμικό, το οποίο είναι από ρητίνι, από κεραμικό, από μέταλλα, το οποίο είναι κινούμενο, κινείται κιόλας.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, η έκθεση αυτή θα είναι ενεργή μέχρι...
1: Θα είναι μέχρι τις 16 Μαΐου, αλλά υπάρχει περίπτωση να παραταθεί, γιατί έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Και είναι λογικό, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι και στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Νεοφύτου Δούκα, στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο κανείς να την προσεγγίσει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε μέρα έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και κάποιος από εμάς πρέπει να είναι εκεί να ξεναγεί τους επισκέπτες.
0: Δεν κακό αυτό, είσαστε και πολύ. Ευτυχώς είστε αρκετοί. και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν υπάρχει κατάλογος.
1: Υπάρχει το Λεύκομα, το οποίο λειτουργεί ως κατάλογος. Το Λεύκομα πωλείται, θα παρουσιαστεί στις 15 του... Λάθος, με συγχωρείτε. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 9 του μηνός νομίζω είναι, και θα παρουσιαστεί και θα γίνει και ένα event. Και εκεί εξηγείται όλα πώς η έκθεση προέκυψε, πώς δουλέψαμε όλοι, τι οδηγίες παίρναμε, γιατί δεν ήταν και εύκολο δηλαδή να πει κάποιος στον Πέτρο το Ζουμπουλάκι τι γίνεται, πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεται το έργο σου, ή στο Στέφανο το Δασκαλάκι, ή στο Χρήστο τον Μπαλατζά, ξέρετε, σε κάποιους ανθρώπους που... η δουλειά με τη δουλειά τους έχουν
0: σε κανέναν καλλιτέχνη, ναι, δεν μπορείς να το πεις εύκολα.
1: Καλά και αυτό, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κερδίσει σεβασμό στο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνουμε, ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Κανέλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και ακούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το επόμενο κομμάτι από τις ηχογραφίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που είναι η Μελαγχολία του Μανώλη Καλομύρη. Το ακούμε από τον Πέτρο Μαγουλά.

0: Ακούσαμε την μελαγχολία του Μανώλη Καλομύρη από τον Πέτρο Μαγουλά, από τις ηχογραφίσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που έχει ανεβάσει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο διαδίκτυο. Και περνάμε αμέσως τώρα και πάλι στον χώρο των οικαστικών, αυτή τη φορά όμως σε μια πολύ μεγάλη έκθεση, σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και πολύ σύνθετη διοργάνωση, την 9η Art Θεσσαλονίκη, η οποία θα γίνει 14 με 17 Μαΐου σε εγκαταστάσεις της ΕΛΕΞΠΟ, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός της διευθυντής, ο κύριος Παντελής Τάτσης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Τάτση.
1: Καλησπέρα, κύριε Τάτση. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κυρία Τάτση, πείτε μας πρώτα-πρώτα αν θα τρέχετε τελευταία στιγμή ή τα έχετε ετοιμάσει όλα.
1: Όχι, δεν έχουν ετοιμαστεί όλα, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Ήδη σήμερα ξεκινήσαμε τις κατασκευές. Έχουμε ετοιμάσει όλο το διαφημιστικό πάνελ που χρειάζεται και γύρω από την έκθεση και στα ΜΜΕ. Στέλνουμε τα δελτία τύπου. Έχουμε ετοιμάσει τον κατάλογο που τυπώνεται αυτή τη στιγμή και θα τον έχουμε σε 2-3 μέρες έτοιμο, τυπωμένο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Συμμετέχουν στην έκθεση γκαλερί, καλλιτέχνες ανεξάρτητοι. Πώς είναι διαρθρωμένη η έκθεση?
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια φουάρ διαφορετική από τις συνηθισμένες. Συνήθως οι art fair έχουν μόνο εμπορικό χαρακτήρα. Εγώ από την εμπειρία που είχα ως γκαλερί και από τα χρόνια που ασχολούμαι, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε μια art fair να υπάρχει και το κομμάτι του πολιτισμού σχεδόν 50-50. Έτσι έχουμε το πρώτο μέρος που είναι μόνο για τις γκαλερί, και το δεύτερο μέρος που δίνουμε ευκαιρίες και στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες και σε project διάφορα. Όπως έχουμε τον τιμόμενο καλλιτέχνη, φέτος έχουμε δύο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της κληπτικής, τη Βάνα Ξένου και την Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία δυστυχώς μας έφυγε τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε τα project για ανεξάρτητους καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν μόνοι τους σε ατομικά περίπτερα ή με μικρές ομάδες. Έχουμε μουσιακές εκδηλώσεις και από εκεί και μετά έχουμε τρεις πινακοθήκες που φιλοξενούμε με ό,τι καλύτερα μπορούν να παρουσιάζουν. Όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Πινακοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης. Από τη Λάρισα έχουμε το Μουσείο Κοτσίγρα, Πινακοθήκη Λάρισας με το Μουσείο Κατσίγρα. Και από τις Σέρες έχουμε την Πινακοθήκη των Σερών με τον Κωνσταντίνο Ξενάκη.
0: Δηλαδή η Art Θεσσαλονίκη εκτείνεται και στη Λάρισα και στις Σέρες.
1: Σωστά. Το επιδιώξαμε. Και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχουμε επιδιώξει να έχουμε συνεργασίες και με Τουρκία, με Βαλκανικές χώρες, με Ρουμανία, με Βουλγαρία, με Σκόπια. Και με Αλβανία έχουμε επεκταθεί και εκεί.
0: Να πούμε πρώτα δύο λόγια για τις δύο τιμόμενες καλλιτέχνηδες. Τι θα παρουσιαστεί από τα έργα τους?
1: Κοιτάξτε, αν πούμε για την Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία δεν θα είναι μαζί μας, έχει μια σειρά γλυπτών που θα παρουσιάσει και ορισμένα επιτύχια γλυπτά δικά της. Η Βάνα Ξένου έχει ένα αφιέρωμα στην Ελευσίνα. Η επιρροή της είναι πολύ μεγάλη. Είχε κάνει μια έκθεση πριν από ένα χρόνο περίπου πριν. Mm-hmm. Και ένα μέρος σημαντικό της έκθεσης θα μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα κομμάτι που υποστηρίζει τους νέους δημιουργούς. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Ναι, πάμε στα βραβεία τώρα. Ένα άλλο κομμάτι λοιπόν που το προσέχουμε πολύ με μεγάλη προσοχή είναι τα βραβεία Ματαρόαπ, για να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους καλλιτέχνες. Αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, με τα βραβεία Ματαρόα, που είναι σε συνεργασία με το ΠΕΒΕ, την Πολιτιστική Ένωση Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, τι κάνουμε? Ζητούμε συμμετοχή από καλλιτέχνες που έχουν στην Καλών Τεχνών ή πτυχίο ή στα τελευταία χρόνια της πτυχιακής τους. Μας στέλνουν το φάκελο, περίπου 100 φάκελοι που θα μας έρθουν. Γίνεται μια επιλογή από μια πενταμελή επιτροπή. Επιλέγονται τα 10 άτομα, τα οποία φιλοξενούνται δωρεάν. Και μετά, όταν γίνεται πλέον, ανοίγει η έκθεση, ο κόσμος με το εισιτήριο έχει δυνατότητα ενός ψήφου. Αυτός που θα πάρει τους περισσότερους ψήφους είναι ο πρώτος νικητής, ας το πούμε, και δύο έπαινοι, τα οποία έχουν και μια αντιστοιχία με κάποια χρήματα. Mm-hmm. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί οι καλλιτέχνες που περνούν από αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι συνεχίζουν πολύ καλύτερα την καριέρα τους, γιατί κάνουν επαφές και με γκαλερί και με πολύ κόσμο. Αλλά όταν είχαμε την προηγούμενη χρονιά την Όπη Ζούνη ως τιμόμενη καλλιτέχνη, επηρεάστηκε ο Πέτρος Ζούνης, ο γιος της, και μας πρότεινε και έχουμε για δεύτερη χρονιά και τα βραβεία της Όπη Ζούνη αφιερωμένα στη σημαντική, επίσης πολύ σημαντική καλλιτέχνη την Όπη Ζούνη, η οποία δεν είναι μαζί μας.
0: Ναι, βέβαια. Και εκεί ποιος κρίνει για να πάρει, ποιος κρίνεται και ποιος κρίνει για τα βραβεία?
1: Υπάρχει μια τριμελής επιτροπή, προεδρεύει ο ίδιος ο Πέτρος Ζούνης, ένας ιστορικός τέχνης, εγώ και νομίζω τριμελής αν θα είναι φέτος.
0: Mm-hmm. Και πάλι για ένα νέο καλλιτέχνη είναι και αυτό το βραβείο.
1: Εδώ γίνεται από τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες γίνεται το βραβείο, οι οποίοι συμμετέχουν με ατομικές εκθέσεις μέσα στον χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε περίπου 30 με 40 τέτοια project, ας πούμε, συμμετοχών, που είναι και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Να σας πω ότι έχουμε από Αγγλία, έχουμε από Γερμανία, έχουμε από Καναδά, έχουμε από Μαϊάμι, έχουμε από Εστονία, Τουρκία και Ελλάδα φυσικά.
0: Έρχονται και οι καλλιτέχνες από το εξωτερικό?
1: Ναι, από Ρουμανία τρεις καλλιτέχνες, ναι. Όχι μόνο από Ρουμανία, από όλα τα κράτη έρχονται.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι και ένα πρόσθετο έξοδο για εσάς εδώ που τα λέμε.
1: Αυτό αγαπάμε, το συνεχίζουμε όσο μπορούμε. Μακάρι να είχαμε υποστήριξη και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιστεύουμε ότι μετά από 10 χρόνια ότι θα έχουμε κάποια αναγνώριση από το Υπουργείο, ξέρω, από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έχουμε βέβαια τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Mm. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μου λέτε στη Σέρρες και στη Λάρισα τι θα παρουσιάσετε?
1: Κοιτάξτε, από την Λάρισα κάνει μια επιλογή από την Πινακοθήκη και θα έχουμε έργα από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής. Αν προστεθούν και άλλα, ξέρω ότι θα υπάρχει έργο του Γιώργου Λαζόγκα, του Κατζουράκη, μεγάλα έργα που θα παρουσιαστούν. Από τις Σέρρες θα είναι από το Μουσείο Ξενάκη, έργα του Κωνσταντίνου Ξενάκη.
0: Mm-hmm.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα έχει μια ομαδική έκθεση από έργα με θέμα το αστικό τοπίο.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι υπάρχει, δηλαδή, γίνονται πολλές ομιλίες, πάρα πολλές ομιλίες γύρω από το χώρο της τέχνης.
0: Και μας μιλήσατε και για μουσιακές εκδηλώσεις που έχετε προετοιμάσει.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικές, ας πούμε. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο έχουν περάσει πάρα πολύ δηλαδή έχει περάσει ο Στάμος. Πέρασαν Ελληνοαμερικάνοι καλλιτέχνες. Έχουμε περάσει Πικάσο, Βαζαρέλη, Σολεβίτ, Καμπακόφ. Δηλαδή αυτές είναι ένα άλλο project που δίνουμε ένα χώρο δωρεάν και έχουμε μια συμμετοχή μιας μουσιακής εκδηλώσεως από έναν καλλιτέχνη διεθνή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Το πολεμάμε όσο μπορούμε.
0: Και νομίζω ότι καλά το προχωράτε. Λοιπόν, κύριε Τσάτσιν, σας ευχαριστήσουμε πολύ. 14 με 17 του μηνός στην Ελέξπο και μέσα τα κεφάλια τώρα συνεχίζετε τη δουλειά.
1: Στο περίπτερο 10, ναι, 10. Είναι 3 περίπτερα συνεχόμενα. Από έξω δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είναι. Από μέσα δεν καταλαβαίνει. Από έξω φαίνονται 3 διαφορετικά κτίρια, αλλά μέσα είναι έως ο χώρος.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Άρτ Θεσσαλονίκη για ένα τη φορά στην Ελέξπο ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ακούγοντας το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιόλα και φαγκότο, το πρώτο κουαρτέτο του Γιώργου Πονηρίδη. Να ευχαριστήσω και την Ματίνα Καναλοπούλου που ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Και σήμερα Μπρούνο Βάλτερ και Αρτούρο Τοσκανίνη με την ορχήστρα του NBC και οι δύο θα συνεχίσουν τον κύκλο μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων». Στις 9 Μαρτίου του 1940, ο Μπρούνο Βάλτερ ερμήνευσε την 5η συμφωνία σε μη ελάσσονα έργο 64 του Τσαϊκόφσκι. Η συμφωνία αυτή αποκαταστάθηκε για πρώτη φορά μόλις πριν από 5 χρόνια. Ακούμε το πρώτο μέρος «Andante Allegro con Anima».

συνεχίζουμε με τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC στην 5η Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι. Τρίτο μέρος, Βάλς Αλέγκρο Μοντεράτο.

0: Ακούσαμε το αντάτζο για έγχορδα του Σάμιουελ Μπάρμπερ. Ο Τοσκανίνη βεβαίως έχει ηχογραφήσει το έργο. Αυτή όμως ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του από ζωντανή ηχογράφηση της 5ης Νοεμβρίου 1938. Εδώ μία ακόμα εκπομπή του κύκλου «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» τελειώνει. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το μουσικό έργο του Ηγουμένου Παρθενίου Μετεωρίτου.
2: 7 Μαΐου, 7 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα, οδού Αχαρνών στην Αθήνα.
1: Το ψαλτικό σύνολο «Ρωμαίικο», υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπιλάλη και σε μεταγραφή του Ιωάννη Αρβανίτη, αναβιώνει μετά από 200 χρόνια τις συνθέσεις του Παρθενίου Μετεωρίτου.
2: Που ενώνουν το χθες με το σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

γνωρίστηκαν σε μια θαλασσοσπηλιά, μια νύχτα με φεγγάρι στην Αλόνισο. Τα ματάκια της λαμπύριζαν από μακριά και αμέσως έτρεξε κοντά της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπε. Την είχε πρωτοδεί λίγες μέρες πριν, όταν κυνηγούσαν ψάρια. Την είχε ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή. Το ειδήλιο προχώρησε γρήγορα, αφού και η Αντριάννα ήταν ερωτευμένη. Ζούσαν ευτυχισμένοι και έτσι πέρναγαν οι μέρες. Εξερευνούσαν μαζί τις σπηλιές, έπαιζαν και διασκέδαζαν. Ο Φωκάς της γνώρισε τους φίλους του στην Αλόνισο. Δεν ζούσαν όλοι κάτω από το νερό. Κάποιοι είχαν παραδώσει με τη θάλασσα, αλλά ζούσαν στη στεριά, όπως ο καπετάν Νικόλας ο Ψαράς. Ο Φωκάς, πριν από ένα χρόνο, είχε μπλεχτεί στα δίχτυα του και παραλίγο θα πέθαινε, αν ο καπετάν Νικόλας δεν φρόντιζε έγκαιρα να το ξεμπλέξει και να τον απελευθερώσει μόνο με λίγες αμοιχές στο σώμα. Από τότε, ο καπετάν Νικόλας υπερασπιζόταν με πάθος τις φώκες και επέμενε ότι μπορούν να ζουν αρμονικά μαζί με τους ψαράδες. «Ψάρια υπάρχουν για όλους», έλεγε. Είχαν γίνει κολλητοί και όποτε έβγαινε με το καΐκι του, το ζευγάρι τον ακολουθούσε. Από αυτόν γνώρισαν και την καρετούλα την Αντιγόνη. Είχε περάσει μεγάλη περιπέτεια κι αυτή. Είχε τραυματιστεί από ένα ταχύπλο και ήταν 6 μήνες τη

πάρκο, οι φώκες και η καρετούλα χάθηκαν μες στις σπηλιές, εκεί που δύσκολα μπορούσε να πλησιάσει άνθρωπος. Ήταν το μυστικό σημείο συνάντησης. Εκεί βρίσκονταν όταν ήθελαν να κρυφτούν από τους ανθρώπους, να κάνουν συμβούλιο ή τις συνεννοήσεις τους. Τον τελευταίο καιρό έχαναν τη ζωή τους όλο και περισσότερες φώκες και θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Χρειάζονταν τη βοήθεια ανθρώπων, αποφασισμένων να δράσουν για την προστασία των απειλούμενων ζώων. Συμφώνησαν ότι πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες συμμαχίες. Θα μιλούσε ο Φωκάς στον καπετάν Νικόλα και αυτός θα τους σύστηνε στους υπεύθυνους του προγράμματος. Εν τω μεταξύ, το καΐκι είχε ήδη αγκυροβολήσει στο μοναστήρι. Τότε ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένα τεράστιο πουλί. Ήταν ένας λευκοπελαργός που όταν άνοιγε τα φτερά του, νόμιζες ότι σκεπάζει τον ουρανό για να προστατέψει όλα τα όντα της γης. Γνωρίστηκε με το Φωκά την Αντιγόνη και την Αντριάννα και έγιναν αχώριστη παρέα. Ένα βράδυ πριν φύγουν οι εκπαιδευτικοί από την Αλόνισο, ο καπετάν Νικόλας πήρε τη Χαρά, τον Χρήστο και τη Βερονίκ, που είχε έρθει από το αρμένικο σχολείο της Κωνσταντινούπολης, και βγήκαν ανοιχτά στο πέλαγος. Εκεί έγιναν οι συστάσεις με τις φώκες, την Αντριάννα και το λευκοπελαργό, που τον έλεγαν Κοκκινομύτη. Εκεί έκλεισε συμφωνία για δράση, για την αποστολή που θα αναλάμβανε ο καθένας. Η Αντριάννα και ο Φωκάς θα συνεννοούνταν με τα παιδιά στην Αλόνισο. Η Αντιγόνη είχε επαφές με τα παιδιά στη Γλυφάδα από τότε που φιλοξενούνταν στο κέντρο διάσωσης. Και ο Κοκκινομύτης θα ήταν ο αγγελιοφόρος που θα μετέφερε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ο Χρήστος και η Χαρά θα ενημέρωναν άλλες οργανώσεις ανθρώπων που αγαπούσαν τη ζωή στη θάλασσα και η Βερονίκη θα ήταν ο σύνδεσμος με την Τουρκία. Ο Νίκος έκανε συχνά βόλτες με το καΐκι του παππού του. Του άρεσε να ψαρεύει και να ταξιδεύει στο πέλαγος. Έτσι ξέφευγε από το σπίτι και το διάβασμα. Τον γοήτευαν οι ιστορίες του παππού. Περισσότερα απ' όλα όμως του άρεσε το φαγητό που έψινε στην καζιέρα. Ήταν το πιο νόστιμο. Αλλά δεν το έλεγε στη μαμά του για να μην στεναχωρηθεί. Όχι μόνο τα φρέσκα ψάρια και η κακαβιά, αλλά και τα τηγανιτά αυγά με πατάτες. Τον θαύμαζε τον παππού. Είχε και το όνομά του. Ήθελε να του μοιάσει σε πολλά. Σε μία από τις πολλές βόλτες με το καΐκι, ο Νίκος άκουγε τον καπετάν Νικόλα να μιλά για το πάρκο της Αλονίσου, για την Αντριάννα, για τον Φωκά που είχε μπλεχτεί στα δίχτυα του, για την Αντιγόνη που είχε τραυματιστεί από ένα ταχύπλο. Άκουγε προβληματισμένος, στεναχωρημένος και αμίλητος για τον καιρό που είχε αλλάξει και για παιδιά σε άλλες χώρες που παλεύουν να πείσουν τους μεγάλους πως πρέπει κάτι να γίνει για το κλίμα. Και η λύπη του έγινε απόφαση. Είπε με θάρρος τον παππού του. «Παππού, θέλω να γνωρίσω τους φίλους σου». «Και βέβαια, Νίκο, ξέχασα να σου πω όμως για τον Κοκκινομύτη». «Ποιος είναι ο Κοκκινομύτης?» «Ένας κάτασπρος πελαργός που όταν ανοίγει τα φτερά του, σκεπάζει το καΐκι μας, σαν μεγάλη αγκαλιά». Ο Νίκος ενθουσιάστηκε. «Παππού, θέλω μια μέρα να μας πας στο θαλάσσιο πάρκο». «Ωραία ιδέα». «Να το πω στους συμμαθητές μου, θα τρελαθούν από τη χαρά τους». «Να το πεις πρώτα στη δασκάλα σου και αν συμφωνήσει, πάμε». Το άλλο πρωί το είπε στην κυρία Μαρία και μετά από μία εβδομάδα το μικρό ταξίδι με το καΐκι του καπετάν Νικόλα γινόταν πραγματικότητα. Τσούρμο παιδιά έσπασε την πρωινή γαλήνη της θάλασσας και μόνο ο ήχος της μηχανής μπορούσε να συναγωνιστεί τις φωνές τους. Σε λίγο όμως όταν βγήκαν στα νυχτά, μαγεμένα από τη θάλασσα τα παιδιά, σώπασαν. Λες και ακούμπησε πάνω τους ένα μαγικό ραβδί. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» με κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνη, εικόνες Ελίζα Βαβούρη από τις εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο». Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής

0: Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα, όταν οι κύριοι τραγουδούσαν τα blues.
1: Packing up my duffel, gonna leave this town. Packing

Ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1927-1941. Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Σικάγο. Περιπλάνηση σε μια άλλη εποχή με ιστορίες, κρυμμένα μυστικά και αλήθειες. I got a Georgia blue for the plowing home. Walked out my shoes over this ice and snow. Και ο πρώτος της διαδρομής μας είναι ο κύριος Blind Blake. Georgia Bound, ο τίτλος του blues που ηχογράφησε στις 17 Αυγούστου 1929.

0: back to that Georgia gal of mine.
1: Άννα και τα blues είναι ένα μουσικό είδος που δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε από τους μαύρους αγρότες του Αμερικάνικου Νότου, ένα είδος που ήρθε σαν συνέχεια και σαν εξέλιξη των Negro Spiritual. Η δισκογράφησή τους από το 1920 και μετά άφησε απ' έξω πολλά αυθεντικά του στοιχεία και προσανατολίστηκε κυρίως σε εκείνα τα blues που τέριαζαν καλύτερα στις ζωντανές εμφανίσεις και τα οποία τα τραγουδούσαν γυναίκες. Ήταν η χρυσή εποχή των κυριών που τραγουδούσαν τα blues.

εποχή που κατά κύριο λόγο είναι οι γυναίκες ερμηνεύτριες που ηχογραφούνται, οι μεγάλες κυρίες του κλασικού μπλουζ.

Ήταν τον Φεβρουάριο του 1920 στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο της Όκεχ. Τα blues αρχικά τα ηχογραφούσαν οι γυναίκες.

στην ίδια κατηγορία και η αυτοκράτηρα Μπέσι Σμιθ, που σχεδόν μία δεκαετία νεότερη από την Μα Ρένεϊ και με όπλο την πολυδιάστατη, ευέλικτη και πολύ δυνατή φωνή της, κυριάρχησε στη μουσική βιομηχανία της εποχής, αφήνοντάς μας ηχογραφήσεις αξεπέραστες όπως το Honeyman Blues που τώρα ακούμε.

είναι ένα τραγούδι που πολλά χρόνια αργότερα στήχιωσε την ταινία του Alan Parker Angel Heart, Δαιμονισμένος Άγγελος, το 1987.

σήμερα από αυτή τη διαδρομή του Intercity θα συναντηθούμε με μερικούς από τους πρώτους άνδρες ερμηνευτές των blues και συγκεκριμένα με τους Blind Blake, Blind Lemon Jefferson, Georgia Tom, Tampa Red και Big Bill Bronzy σε ηχογραφήσεις τους της περίοδου 1927-1941. Και ίσως να καταλάβουμε έτσι γιατί τα blues είναι συνάμα και ιατρικό. You treat me wrong and it's

Medicine Man Blues από τον Big Bill Bronzy, παρέα με τον Memphis Slim στο πιάνο, ηχογράφηση στο Σικάγο 17 Ιουλίου 1941. You treat me like a dummy, sitting on your knee. You got another guy's hat hanging.

0: Ανατρέχοντας τη δισκογραφία των Blues, διαπιστώνει κανείς ότι είναι από το 1923 και το 1924 που τελικά οι άνδρες ερμηνευτές των Blues, όπως ο Sylvester Weaver, ο Ed Andrews, ο Daddy Stovepipe και κυρίως ο Papa Charlie Jackson, κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στη δισκογραφία, για να καταλήξουν μερικά χρόνια αργότερα να έχουν υπερσκελίσει τις γυναίκες συναδέλφους τους και να κυριαρχούν τελικά στην εμπορική δισκογραφική παραγωγή της εποχής. Από διαφορετική αφετηρία ο καθένας, με διαφορετική αίσθηση του τι είναι blues και το τι θέλει να ακούσει το κοινό, αυτή η πεντάδα πραγματικά μεγαλούργησε εκείνα τα χρόνια και μας άφησε ηχογραφήσεις που ακόμα και σήμερα πολλοί τις ζηλεύουν. Ηχογραφήσεις που αποτελούν τα θαυμαστά δείγματα της τέχνης, της λαϊκής μουσικής, που σε μια κρίσιμη περίοδο αυτήν της οικονομικής κρίσης του 1929 βρήκε τον τρόπο να συνδυάσει τη ζωή και τις αλήθειες της με τη μουσική και να σημαδέψει ανεξίτηλα την εποχή της, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη χρυσή περίοδο του Chicago Blues.
1: Oh, Span, you ain't never been to Detroit in your life. Going out on the Hester Street, where they're doing the boogie, doing it very woogie.

αυτό ήταν το Hastings Street, ένα ακόμα blues από τον Blind Blake, τον πρώτο από τους πέντε κυρίους των απαρχών του blues με τους οποίους συναντιόμαστε σήμερα στο Intercity. Blind Blake, γεννημένος το 1895, που έζησε ως το 1933, ένας τυφλός τραγουδιστής των blues που μπόρεσε να συγκεράσει το blues της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ με την μεγάλη παράδοση του ragtime.

δική του είναι η επόμενη ηχογράφηση που ακούμε, τίτλος «He's in the jailhouse now», ηχογράφηση το Νοέμβριο του 1927 στο Σικάγο.

0: τυφλός και ο επόμενος τραγουδιστής των blues που ακούμε σήμερα. Blind Lemon Jefferson το όνομά του. Γεννήθηκε στο Τέξας το 1897 και έφυγε από τη ζωή το 1929. Είναι ο άνθρωπος που με δύο λόγια έβγαλε το αστικό blues από τα σύνορα της πόλης, ανέτρεψε τον περιορισμένο και συχνά φολκλωρικού τύπου χαρακτήρα του και του έδωσε μέσα από τις συνθέσεις του έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα, μια πανανθρώπινη γλώσσα. Τον ακούμε σε μια ηχογράφησή του που έγινε στο Σικάγο το Σεπτέμβριο του 1927. Είναι το Rambler Blues.
1: Well, it's true, damn, I drank the

Επόμενος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής με τις ιστορικές ηχογραφήσεις των blues από κυρίους, ο πιανίστας Georgia Tom. Γεννήθηκε το 1899, πέθανε το 1993 και το πραγματικό του όνομα ήταν Thomas A. Dorsey.

Who's selling that song? You can break the record when it comes to selling that song. Selling That Stuff, το δικό του blues που ακούμε, ηχογράφηση με το σχήμα του, The Hawking Boys, στο Σικάγο, το Δεκέμβριο του 1928.

Georgia Tom, Selling That Stuff, για να ακολουθήσουν άλλα δύο blues του Georgia Tom, Mississippi Bottom Blues, ηχογραφημένο στο Richmond στις 5 Φεβρουαρίου 1930 και Come On Mama, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη στις 17 Σεπτεμβρίου 1930, παρέα με τον Big Bill Bronzy και την Jane Lucas στα φωνητικά. Mississippi Bottom.

How you like this step? Watch this, Jimmy. I'm going.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα, όταν οι κύριοι τραγουδούσαν τα blues, ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1927-1941. Νέα Υόρκη, Σικάγο, Ατλάντα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τι έδωσε μία συνάντηση του Τζόρτζια Τόμ με τον επόμενο από τους 5 πρωτοπόρους του blues, τους οποίους συναντάμε σήμερα, δηλαδή με τον Τάμπα Ρεντ.

Σικάγο, 13 Ιουνίου 1929. Είναι τότε που ηχογραφούν το τραγούδι του Georgia Tom με τίτλο What is that tastes like gravy. Tampa Red, κιθάρα, φωνή, Georgia Tom,

Tampa Red, με το πραγματικό του όνομα να είναι Hudson Woodbridge ή Hudson Whiteacre, μια εμβληματική μορφή του αμερικάνικου blues, κιθαρίστας και τραγουδιστής και πιανίστας. Γεννήθηκε στην Smithfield της Georgia, ίσως στις 8 Ιανουαρίου 1904, έφυγε από τη ζωή στις 19 Μαρτίου 1981 στο Σικάγο. Είχε την τύχη να γνωρίσει τεράστια επιτυχία όσο ήταν εν ζωή, είτε μέσα από τα σχήματα στα οποία συμμετείχε, είτε σαν καλλιτεχνής σόλο. Πάμε να τον ακούσουμε σε δύο ηχογραφήσεις. Στο ορμητικό House Rent Scuffle, που ηχογράφησε στις 27 Ιουνίου 1929 με την Lil Johnson στη φωνή, και στο It's Heated, ένα τραγούδι της Frankie Half Pint Jackson, με πραγματικό όνομα Frank DeVera Jackson, μιας Αφροαμερικανίδας τραγουδίστριας που ήταν πολύ δημοφιλής στις δεκαετίες του 20 και του 30. Είναι η ίδια η Frankie Jackson που ερμηνεύει το κομμάτι, ενώ στην παρέα βρίσκονται ο Georgia Tom στο πιάνο και φυσικά ο Tampa Red στην κιθάρα. Ηχογράφηση στο Σικάγο στις 11 Ιουνίου 1929.

Somebody buy the piano player a drink. It's just too tight.

0: heated. Them in is heated. You got the heated and warm it. Let the good work go on. I went to a good time flat last Saturday night. The cop knocked on the door. Everybody made that flat. I said, what's the matter? They said, it's heated. What you mean? The flat's heated. You got the heated and warm it. Let the good work go on. I met myself a good gal. She said she was 51. We started to loving and squeezing. I stopped. She said, son, you just begun. I need heating. Yes, I need heating. You got to heat it and warm it. Let the good work go on. Now a yellow gal's like a frigid zone. Brown skin's about the same. You want some good loving, get yourself an old crow jade. And she's heated. Lord, she's heated.
1: Και μετά τον Tampa Red, Big Bill Bronzy. Lee Conley Bradley, το πραγματικό του όνομα. Γεννημένος στο Μισισιπί το 1893 ή το 1898 ή το 1903, που έφυγε από τη ζωή στις 15 Αυγούστου 1958 στο Σικάγο. Big Bill Bronzy, ένας τεράστιος κιθαρίστας που είχε τη χαρά να γνωρίσει το blues και στο ευρωπαϊκό κοινό όσο βρισκόταν ακόμα στη ζωή. Με δικά του τραγούδια θα πάμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας διαδρομής και συγκεκριμένα με Bill Cow Blues, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη στις 29 Μαρτίου 1932 και φυσικά με το αψεγάδιαστο Blues του Big Bill, δηλαδή με το This Blues Keep Dogging Me, που ηχογράφησε στο Σικάγο στις 12 Φεβρουαρίου 1936 έχοντας για παρέα τον Black Bob στο πιάνο και τον Bill Settles στο μπάσο.
2: If you got a good bull cow, better feed him every day. If you got a good bull cow, better feed him every day. Cause may come along some young cow and tow your bull away. Babe, your bull's in a pasture,

Και κάπου εδώ τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ταξιδέψαμε στην εποχή που οι κύριοι τραγουδούσαν τα blues.

ιστορικές ηχογραφήσεις της περίοδου 1927-1941 στην Αμερική και με αναπαραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Έφη Γεωργοπούλου. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας.
2: Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το πρώτο άλμπουμ των Spacey Trio, Centaur, που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα από την έγκριτη Ήριδα Records. Οι Spaceship Trio σχηματίστηκαν το 2022 με κεντρική φυσιογνωμία τον drummer και βασικό συνθέτη Άλμπερ Παναγιωτόπουλο και συναπαρτίζονται από τον κιθαρίστα Νίκο Δημοσθένους και τον μπασίστα Κωνσταντίνο Μπεζελόπουλο. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους δύο δίσκους του μέγιστου Miles Davis, που γέννησαν τη λεγόμενη ηλεκτρική jazz ή πιο απλά jazz rock, το In a Silent Way και κυρίως το Beaches Brew. Σαφώς όμως έλυγουν την καταγωγή τους και από το αρχιτυπικό power rock trio, δηλαδή τους θρυλικούς Cream, όπως και από το ψυχεδελικό rock, τον βιρτουόζο της ηλεκτρικής κιθάρας Jimi Hendrix και, ίσως ακόμα περισσότερο, την ψυχεδελική soul funk των Sly and the Family Stone, αλλά κάποιες φορές ακόμα και τον πολύ σπουδαίο πρωτοπόρο της jazz ηλεκτρικής κιθάρας James Blunt Almer. Θα ξεκινήσουμε με το ορμητικό Hey Yoruba και το American Indian.

όπως συμβαίνει κατά κανόνα στα power trio, στο μπάσο και τα drums, στο spaceship trio δεν είναι απλά rhythm section, αλλά αποτελούν τη δεύτερη ιδιότυπη μελωδική μονάδα δίπλα στην ηλεκτρική κιθάρα. Συνεχίζουμε με το Everland, το Afro Orfeo Fiesta, που όπως φαίνεται και τον τίτλο του εισάγει και κάποια Latin ρυθμικά στοιχεία, και το Atlantic City, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην ψυχεδελική soul και το jazz funk.

Ήτρες μουσικοί με το υψηλότατο επίπεδο της δεξιοτεχνίας τους αντλούν το μέγιστο από τις δυνατότητες των οργάνων τους αλλά και από το σχήμα του κιθαριστικού τρίου. Ακολουθούν το Balkan Fusion που προφανώς φέρνει το ακρόαμα πιο κοντά στην γεωγραφική περιοχή μας, το Dorian Blue και το εξαιρετικά δυναμικό Oriental Typhoon.

Το Α του Κενταύρου είναι το πιο κοντινό στο ηλιακό μας σύστημα άστρο και σίγουρα δεν είναι συμπτωματικό ότι τα μυθολογικά όντα του Πηλίου, εκτός από το όνομα σε αυτόν τον αστερισμό, έδωσαν και τον τίτλο του άλμπουμ. Συχνά η μουσική των Spaceship Trio κοιτάζει και κινείται προς τα άνω, με το ύφος κιθάρας του Νίκου Δημοσθένους να φέρνει στο νου εκείνο του Dave Gilmour των Pink Floyd, ενώ κυριολεκτικά εκτοξεύεται στο Space Dream Diminution, που παράδοξα ίσως θυμίζει λίγο τους πρώιμους Hawkwind, χωρίς φυσικά τα χαρακτηριστικά φωνητικά του αείμνηστου Lemmy Kilmister, μετέπειτα ηγέτη των Motorhead. Το Σεντάουρο είναι ένα απολαυστικό δείγμα όχι μόνο πολύ καλής αλλά και άκρως ανανεωτικής ηλεκτρικής τζαζ, πανταποκρίνεται και με το παραπάνω στα υψηλότερα στάνταρ όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς σκηνής του ιδιώματος. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το Τζιβαέρι Immigrants, στο οποίο η μελωδία του παραδοσιακού τραγουδιού Τζιβαέρι γίνεται το όχημα για μια ελεγεία για το διαχρονικό και πανανθρώπινο θέμα της προσφυγιάς.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Πέσε πίτα να σε φάω, σκέφτεται ο ακαμάτης που τα θέλει όλα έτοιμα. Και την πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο, εκείνος που θέλει να ωφεληθεί χωρίς έστω μια θυσία. Όσο για εκείνον που έχει γίνει πίτα, ούτε σκέφτεται ούτε θέλει κάτι, αφού έχει χάσει τις αισθήσεις του, είτε από χρήση ουσιών ή υπερβολικού αλκοόλ, είτε από συμπλοκή με άλλο πρόσωπο, το οποίο και τον έχει ισοπεδώσει. Η παροιμιακή και μεταφορική χρήση της πίτας, βέβαια, δεν μας χορταίνει όσο η πραγματική της κατανάλωση. Όταν μάλιστα είναι με μεράκι καμωμένη, αποτελεί αληθινή γευστική απόλαυση και για τα πιο απαιτητικά γούστα. Η πίτα είναι λέξη της δημοτικής, συνήθως γράφεται με ένα ταφ, κάποτε όμως και με δύο, όπως η ιταλική πίτα, από την οποία προέρχεται. Στην ιταλική, σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου, παραδίδεται από τη λατινική γλώσσα, όπου απαντά στη μορφή πίκτα, η οποία ανάγεται στην αρχαιοελληνική πικτή, είδος βραστού φαγητού με πυγμένο ζωμό που μαγειρεύεται έως σήμερα. Στην αρχαιότητα οι πίτες ονομάζονται πλακούντες, λέξη που παραδίδεται μέσω της ελληνιστικής κοινής στη μεσαιωνική περίοδο της γλώσσας. Αναφερόμενος ο Φέδων Κουκουλές στους τρόπους με τους οποίους έψιναν παλαιότερα, γράφει στο περίφημο έργο του Βυζαντινών «Βίος και πολιτισμός» ότι χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων πλάκες που είχαν πριν θερμάνει και συμπεραίνει. Περί του τελευταίου μάλιστα, σαφέστατα μαρτυρεί ο τεπλακίτης Άρτος και ο πλακούς των αρχαίων. Των τρόπων τούτων της Εψίσεως εξικολούθησαν να μεταχειρίζονται οι μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι, παρής αναμφιβόλως θα υπήρχε ονομασία πλακόπιτα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν και τη λέξη πίτα και τη λέξη πλακούς. Αλλά στη νεοελληνική προτιμάται το αντιδάνειο για την καθημερινή χρήση, ο δε πλακούς περιορίζεται στην ονομασία του οργάνου που τρέφει το έμβριο. Πολλές και διαφορετικές οι πίτες σήμερα, φαντασία και όρεξη να έχουν οι σεφ για τερψιλαρίγγια εδέσματα. Ένζημα, τυρόπιτες, χορτόπιτες, κρεατόπιτες, μιλόπιτες, ακόμη και κολοκυθόπιτες και άζημα για κάθε περίσταση. Βασιλόπιτα για τον Άγιο Βασίλειο, φανουρόπιτα για τον Άγιο Φανούριο, βουδόπιτα για τα ζώα που οργώνουν, περπατόπιτα για το παρθενικό περπάτημα του μωρού. Βέβαια, εκτός από την πρώτη που έχει συνδεθεί με την λαμπερή πρωτοχρονιά και την αναζήτηση της τύχης, οι άλλες τείνουν να εξαφανιστούν, αν δεν έχουν ήδη. Ίσως όχι η φανουρόπιτα που παρασκευάζεται ως τάμα στον Άγιο, όμως η πίτα για τα ζώα σίγουρα εξαφανίστηκε άμα τη εμφανίσει των γεωργικών μηχανημάτων. Όσο για την περπατόπιτα, μάλλον έχει γίνει κέικ άσχετο με τα πρώτα βηματάκια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Le Nymphea, τα νούφαρα. Η αισθητική του μουσικού σχήματος Echo Collective ανήκει σε έναν κόσμο όπου ο ήχος δεν οργανώνεται γύρω από τα γεγονότα, αλλά γύρω από υφές και διάρκειες. Αυτό που κυριαρχεί δεν είναι η εξέλιξη, αλλά η μετατόπιση, καθώς οι μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές μεταμορφώνουν το ίδιο το πεδίο. Η σχέση με τον τίτλο δεν είναι περιγραφική, αλλά αντιληπτική, όπως στους πίνακες του Μονέ, όπου το θέμα γίνεται αφορμή για να εξερευνηθεί το φως, η αντανάκλαση και η επιφάνεια, έτσι και εδώ, η μουσική λειτουργεί ως πεδίο παρατήρησης ανάμεσα στη διάβγεια και τη διάχυση. Από τη μία, επιτυγχάνει μια εξαιρετική λεπτότητα ακρόασης και από την άλλη, παραμένει σε ένα επίπεδο σχεδόν ασφαλούς ομορφιάς, που αρνείται το περίγραμμα γιατί δεν είναι διακοσμητική. Σε αυτήν την απουσία αντίστασης, το ντουέτο των Ντάνιελ και Σεμπάστιαν Σέλκε εισάγει την αίσθηση του περιορισμού και της πυκνότητας, με μια αυστηρότητα που αποκτά συναισθηματικό βάρος χωρίς να γίνεται μελόδραμα. Ο ήχος του βιολοντσέλου συγκεντρώνεται, προσκρούει και επιμένει με μια ένταση που αποκαλύπτει το όριο. Divant,

Το Mars Passacaglia, επίμονη πορεία του Βαντίμ Νεσελόφσκι, ανήκει στην κατηγορία έργων όπου η απλότητα της ιδέας μετατρέπεται σε βάθος εμπειρίας. Η μουσική δεν εκτυλίσσεται με την έννοια της αφήγησης, αλλά προχωρά με τη λογική της επιστροφής, καθώς ο τίτλος ενώνει δύο έννοιες, την πορεία και την επανάληψη. Σε νοηματικό επίπεδο μπορεί να ειδωθεί ως στοχασμός πάνω στη μνήμη και την αντοχή, εφόσον όταν κάτι σημαντικό συμβαίνει δεν βιώνεται μία φορά, αλλά επανέρχεται, μετασχηματίζεται και επανατοποθετείται μέσα στο χρόνο. Σε έναν κόσμο που συχνά επιδιώκει την γρήγορη εξήγηση και την άμεση λύση, εδώ η επανάληψη προτείνεται ως μορφή κατανόησης μέσα από την επιστροφή. Εάν το Mars Passacaglia του Νεσελόφσκι αφορά σε μία πορεία επανάληψης, η Σακών από την Παρτίτα αριθμός 2 για σόλο βιολί σε ρε Λάσονα του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή για μικρή ορχήστρα από τον Julian Wu, είναι ο χώρος όπου αυτή η πορεία βρίσκει μορφή. Δεν πρόκειται απλώς για ενορχήστρωση, αλλά για επανατοποθέτηση ενός εμβληματικού έργου μέσα σε σύγχρονο ακουστικό πλαίσιο. Η διασπορά της συγκίνησης από τη σολιστική της διάσταση στη διεύρυνσή της αναδεικνύει την μοναξιά ως κοινή εμπειρία, προσδίδοντας στην εσωτερική διαδρομή την εξωτερική της αντίχυση.

Η σακώνα από την παρτίτα αριθμός 2 του Johann Sebastian Bach, ακόμα και στην μεταγραφή της για μικρή ορχήστρα από τον Julian Yu, διατηρεί το βάθος και την πληρότητά της, επιβεβαιώνοντας το νόημά της, μέσα σε μια μεγαλύτερη διάσταση και συνοχή, προσφέροντας έναν χώρο κατανόησης. Η μουσική του Bach αφορά στην εμπειρία που έχει ενσωματωθεί σε μορφή και μνήμη. Στον αντίποδα, η μουσική του Philip Glass αφαιρεί αυτή την ασφάλεια, θυμίζοντας πως η μορφή δεν είναι το τέλος της εμπειρίας, αλλά είναι απλώς μία από τις καταστάσεις της. Στο κουάρτετο εγχόρδων αριθμός 9 για τον βασιλιά Lear του William Shakespeare, ο Glass δεν αφηγείται, αλλά αποδομεί, και η τραγικότητα δεν εμφανίζεται ως δράμα, αλλά ως αναπόφευκτο μοτίβο. Η σύνθεση ενσαρκώνει την αισθητική του μινιμαλισμού στην όρημη φάση του, όπου η επανάληψη δεν είναι πλέον πείραμα, αλλά μέσο έκφρασης, και δεν λειτουργεί ως επιβεβαίωση, αλλά ως τραγικός εκλοβισμός.

Cum utopicu divaneiu entropicu, ένα ουτοπικό εντροπικό ονειροπόλημα από το μουσικό σύνολο των Σονόρας, τίτλος που κουβαλά την ένταση ανάμεσα στο όραμα και τη διάλυση. Η εντροπία δεν είναι χάος, είναι μια κατάσταση όπου όλα είναι πιθανά, αλλά τίποτε δεν κυριαρχεί, και εδώ μεταφράζεται σε μια σύνθεση που αποφεύγει τα σταθερά σημεία αναφοράς. Σε ένα σύμπαν όπου τίποτε δεν μοιάζει να είναι σταθερό και κάθε στιγμή θα μπορούσε να πάρει διαφορετική κατεύθυνση, το τραγούδι με τίτλο 50-50 Chance, πιθανότητα 50-50, δεν προσπαθεί να γεμίσει αυτή την αβεβαιότητα με την ελπίδα ή την απόγνωση. Λειτουργεί μέσα από μια αυστηρή λιτότητα και αμεσότητα, επιστρέφοντας στον κόσμο όπου οι λέξεις έχουν ειδικό βάρος, η ανθρώπινη φωνή έχει πρόσωπο και η απλή συγκίνηση δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί σε θεωρία. Η Σούζαν Βέγκα οικοδομεί ένα ύφος που βασίζεται στην καθαρότητα της φωνής με μια φράση καθημερινή που αποκτά άλλη σημασία όταν αφορά στην αβεβαιότητα μπροστά στην πιθανότητα απώλειας ενός προσώπου. Σε έναν κόσμο που συχνά οργανώνεται γύρω από την ιδέα της πρόβλεψης και της σιγουριάς, μας υπενθυμίζει ότι κάποιες από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής δεν είναι ελεγχόμενες και πως βιώνουμε τα πάντα μέσα σε αυτό το ενδιάμεσο, σε δύο εκδοχές που δεν ξέρουμε ποια θα επικρατήσει, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Σκέπτομαι πως τόσο απλή φαινομενικά μουσική εξακολουθεί να έχει δύναμη. Για εμένα είναι μάλλον ο σφιγμός, όχι μονάχα ο ανθρώπινος σφιγμός, μα ο σφιγμός μιας πόλης, μιας χώρας, μιας εποχής. Ένα έργο ανακυκλωμένου υλικού, μάλιστα αυτό δεν είναι η σύνθεση. Και μέσα από τις αντανακλάσεις των τζαμιών και των φώτων, η ανθρώπινη ψυχή.

Ιωάννης Μπράμς, ασφαλώς η αναζήτηση του ξεχωριστού μπορεί να σε οδηγήσει σε περίεργα μονοπάτια και πρόσμενα τοπία, ακόμα και σε μέρη απαγορευμένα. Νέο Γκλάς χρησιμοποιεί παλαιότερο υλικό για να επιστρέψουμε στο κονσέρτο του για βιολί, θράψματα με τα οποία φτιάχνει αυτό το κολάζ ή αν προτιμάτε κομμάτια μηχανικά από τα οποία φτιάχνει αυτό το κουρδιστό πλάσμα και εκείνο ζωντανεύει.

Philip Glass, κονσέρτο για φιολί του 1987, το αργό μέρος. Οι συνθέτες στέλνουν κρυφά μηνύματα, μουσικοκρυπτογραφημένα, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορεί και να πρέπει να υπάρξει μια τέτοια επιστήμη της σύνταξης και επίλυσης τέτοιων μηνυμάτων, ή ίσως απλώς αυτό είναι όλη η μουσική. Μηνύματα σε ανθρώπους που βάλτε μέσα σε παρενθέσεις, τους λείπουν.

Έτσι λοιπόν ο Γκλάς έγραψε ένα κονσέρτο για βιολί που θα άρεσε στον πατέρα του. Δεν είχε σημασία που εκείνος, ο πατέρας του, δεν θα το άκουγε ποτέ καθώς είχε φύγει από τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε, αποκρυπτογραφούμε το μήνυμα του Γκλάς που είναι το ρε, λα, ρε, το μοτίβο δηλαδή D-A-D, dad.

Φίλιπ Γκλας, κονσέρτο για βιολί με τον Γκίδον Κρέμερ και τον Κρίστοφ Φον Ντόχνάιν να διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Μέσα λοιπόν από τη βουή και τη μανία η ψυχή φαίνεται τρομαγμένη, αποδυναμωμένη. Μαζεύει τα φτερά της και κρύβεται στο σάρκινο περίβλημα.

Johannes Brahms, όπως 117, Ράντου Λούπου. Και αφήνοντας το Johannes, θα πάμε σε χριστιανική μάλλον μουσική. Κανείς δεν ξέρει για τον άλλον σίγουρα αν και πώς πιστεύει, σε τι πιστεύει και γιατί πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, μέρος του νεανικού έργου του John Adams, αυτό που θα ακούσουμε με τον τίτλο Christian Zeal and Activity από το American Standard.

Philip Glass, Johannes Brahms και John Adams. Και σχεδόν Johannes Brahms, σχεδόν Johannes Brahms με όλη η jazz.

Έτσι λοιπόν με την διασκευή αυτή του Dave Bonsmotier Quartet από την τρίτη συμφωνία ασφαλώς του Johannes Brahms φτάνουμε κοντά στις 12. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Κάθριν Τζένκινς και Κίρι Ντεκανάουα στο ντουέτο των λουλουδιών από την όπερα Λακμέ του Λέο Ντελίπ ή έναν έρωτα απαγορευμένο μέσα στο πλαίσιο της αποικιακής κυριαρχίας και των πολιτισμικών διαχωρισμών. Στον 19ο αιώνα η Ανατολή συγκροτείται ως αισθητική κατασκευή, μια προβολή όπου το διαφορετικό οργανώνεται σε σχήματα επιθυμίας και αχρονικότητας. Μια προβολή που διαμορφώνει τους ίδιους τους όρους του αισθητού. Η τομή που έκανε ο Αμερικανο-Παλαιστίνιος στοχαστής Έντουαρντ Σαΐντ στον Οριενταλισμό, όπως είδαμε και στις συναντήσεις μας της προηγούμενης εβδομάδας, κατέδειξε πως η Ανατολή δεν είναι απλώς ένα μέρος που απεικονίζεται λανθασμένα, αλλά ένα σύνολο εικόνων και ιδεών που έχουν κατασκευαστεί ιστορικά από τη Δύση, μέσα από την τέχνη, τη λογοτεχνία και την επιστήμη. Ένα αντικείμενο γνωσιακό που επιβεβαιώνει την δική της θέση ισχύως.

Με αυτή την οπτική, οι εξεγέρσεις που ξέσπασαν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, με μαζικές κινητοποίησεις ενάντια στα αυταρχικά καθεστώτα, την διαφθορά και την οικονομική στασιμότητα, ονομάστηκαν από τη Δύση Αραβική Άνοιξη. Ένας όρος που από μόνος του έχει ένα σχήμα εποχικότητας, γέννησης, άνθησης και αναμενόμενης μετάβασης σε μια νέα, πιο ανοιχτή πολιτική κατάσταση. Η εξέλιξη, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε αυτή την προσδοκία. Σε πολλές περιπτώσεις, η ανατροπή των καθεστώτων δεν συνοδεύτηκε από σταθεροποίηση, αλλά από αποδιάρθρωση των κρατικών δομών, συγκρούσεις και ανασύνταξη αυταρχικών μορφών εξουσίας. Με αποτέλεσμα η άνοιξη να είναι περισσότερο προβολή μιας πορείας που δεν πραγματοποιεί.

Στην σημερινή αποτίμηση, η αραβική άνοιξη θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Είναι μια αναλοκλήρωτη διαδικασία μετασχηματισμού, χωρίς σταθερή θεσμική κατάληξη, με καθεστώτα που προσαρμόζονται, κοινωνίες που έχουν ήδη μετατοπιστεί και ένα περιβάλλον όπου οι περιφερειακές και διεθνείς παρεμβάσεις παραμένουν καθοριστικές. Μια πληγή που παραμένει ανοιχτή, με υλικές συνέπειες, πολιτικά ρήγματα και μια προσδοκία που δεν έκλεισε ποτέ. Μια ανθισμένη πληγή. Μια μορφή που κρατά ταυτόχρονα το ίχνος της επιθυμίας και της διάψευσης. Wound Flower, η σύνθεση του Δανού sound artist Pau Grabowski. Ένα υβριδικό, μη φυσικό λουλούδι μέσα σε ένα φαντασιακό κήπο, όπου οργανικά και τεχνητά στοιχεία, ακουστική και ηλεκτρονική ήχη συνυπάρχουν σε μια ισορροπία ανάμεσα στην ηρεμία και την ανησυχία, χωρίς καμιά διάσταση να κυριαρχεί.

η χαμένη, ανοιχτή πληγή της αραβικής άνοιξης δεν αφορά μόνο στις συνέπειες των εξεγέρσεων, αλλά και στην αστάθεια των σημασιών που τη συνόδευσαν. Ένας όρος που προϋπέθεται άνθηση χωρίς να αποκτήσει σταθερή ιστορική μορφή. Το έργο «The Dictionary of Lost Meanings» των Pride λειτουργεί ως ηχητικό ανάλογο μιας τέτοιας συνθήκης. Ένα λεξικό χαμένων ενιών που δεν παραπέμπει σε ένα σύστημα ως ηχητικό ανάλογο μιας τέτοιας συνθήκης. Ένα λεξικό χαμένων ενιών που δεν παραπέμπει σε ένα σύστημα

μίμης δεν οργανώνεται γύρω από ένα είδος, αλλά γύρω από μια ιδέα μίμης. Όχι ως αρχείο, αλλά ως ψηραφή θραυσμάτων που δεν οδηγούν σε ένα ενιαίο αφήγημα. Είναι, όπως λένε και οι ίδιοι Πράιντ, σαν να συντονίζεσαι σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει από διαφορετικούς χρόνους ταυτόχρονα, κάπου ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, όπου ήχοι εκεί επιστρέφουν αλλοιωμένοι, μετατοπισμένοι, χωρίς σταθερή αναφορά.